0: 4.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Intermittent Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 9.43 Intermittent Sports.
2: Η ώρα είναι 6.30.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 9:43 Intermittent Sports.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σοκράτη το Φάμελο. Μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης.
1: Αν κάποιος είναι, ας το πούμε έτσι, αντικειμενικός παρατηρητής, ψυχρός, αυτό που θα μπορούσε να πει με μία διάθεση και με μία προσέγγιση κινησμού είναι ότι, ρε παιδιά, όλοι εσείς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ έχετε πεθάνει, πολιτικός βεβαίως, χτύπα ξύλο για τους ανθρώπους, έχετε εξαφανιστεί πολιτικός, απλώς δεν το έχετε πάρει χαμπάρι.

0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον μόλις στο 1,1%.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1% σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ πριν από κανένα μήνα, τώρα έχει πάει στο 0,5%. Ο Φάμελος ονειρεύεται, γιατί περί ονείρου πρόκειται, συμπόρευση με τον Τσίπρα.
2: Ο Σωτήρης Φάμελος από την άλλη παραμένει στην θέση του, εκτιμά ότι η μόνη λύση για τις εκλογές και για την ανατροπή της κυβέρνησης είναι η συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

0: κομμάτων, αν τους θέλετε στο κάτω-κάτω.
1: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω.
2: Δεν κάνω πάρτι, λέει, και να ξεχάσουνε τα πάρτι συμπληρώνουμε εμείς. Λέει, εγώ δεν καλώ. Όποιος θέλει. Αλλά θα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής.
0: Άρα εν ενεργεία βουλευτές δεν θέλετε να προσχωρήσω στο κόμμα σας.
1: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Μα δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα.
2: Αν θέλουν να παραιτηθούν, είναι ευπρόσδεκτοι. Ας παραιτηθούν και μετά βλέπουμε. Και βεβαίως δεν παραιτείται κανείς. Είναι τόσο κολλημένοι στις καρέκλες αυτή η προοδευτική. Είναι τόσο κολλημένοι στις καρέκλες που δεν τους κόβει ότι αυτές οι καρέκλες σε λίγους μήνες δεν θα υπάρχουν, αφού βρίσκονται στο 0,5%. Αλλά εκεί αυτοί, στην καρέκλα μέχρι τελευταία ώρα, και αυταπατώνται ότι αν παραιτηθούν κανένα δύο εβδομάδες πριν προκηρυχθούν οι εκλογές, θα τους πάρει ο Τσίπρας. Τότε είναι που όχι σε πάρτι δεν θα τους καλεί, αλλά θα τους βλέπει στον δρόμο και θα αλλάζει γωνία. Διαλυματάκι στις 7:30 και έρχονται και τα καλύτερα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: 9.43 Intervetten Sports.
1: Η ώρα είναι 7.30.

0: Ό,τι ακριβώς σκέπτεται για το ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του είναι ένα από τα πολλά θέματα που θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Σρόιτερ.

η ομάδα Πολάκη, να την πω έτσι, κατηγορούν, προσάπτουν στον Σωκράτη Φάμελο ότι πήρε το κόμμα από το 10% και το έφτασε στο 1%.

0: Θεωρείται ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα προσφέρει μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης ή είναι μια ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας. Ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, λέει το 43%. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, λέει το 32%. Ή είναι μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης, λέει το 25%. Δεν το λες και μεγάλο ποσοστό.
1: Το 25% που θεωρεί ότι το κόμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προσφέρει εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης, είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για κόμμα της αντιπολίτευσης,

0: Δεν επέστρεψα στην ενεργό δράση για να καταγράφω ποσοστά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο, για την κοινωνία και για την παράταξη και χρήσιμος σε μια δημοκρατία ή σε όταν οι προτάσεις και οι θέσεις σου μπορούν να εφαρμοστούν και να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Άρα θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά και όχι, και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
1: Ακούσατε τα δημοσκοπικά ευρήματα πριν από περίπου 15-20 μέρες. Ακούσατε και την χθεσινή απάντηση στο δελτίο ειδήσεων του Αλφα και στον κύριο Σρόιτερ του Αλέξη Τσίπρα. Θέλουμε να είμαστε η κυβερνόσα αριστερά. Και μάλιστα ο Τσίπρας το πήγε και παρακάτω.
0: Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό.
1: Καθαρή λύση από τον ελληνικό λαό, δεύτερες εκλογές. Είμαστε η κυβερνόσα αριστερά. Άκου να δεις τώρα μία επίσης άλλη συμπτωσάρα. Είπαμε, η χθεσινή τηλεοπτική παρουσία στον Αλφα του Αλέξη Τσίπρα είχε πολλές συγκυριακές πραγματικότητες. Λίγο νωρίτερα το Πασόκ γιόρταζε τα 30 χρόνια. Γιόρταζε είναι μια έκφραση λίγον τιαδόκιμη. Έκανε μια σχετική εκδήλωση in memoriam του Ανδρέα Παπανδρέου, αφού συμπληρωνόταν προχθές 30 ολόκληρα χρόνια από την εκδημία του Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Από το Καλέτζι και την εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα συσπήρωσης αλλά και νίκης στις εκλογές.
3: Δεν ήταν το 44, δεν ήταν το 64, είναι το 74.
1: Τώρα, τι θέλατε και βάλατε αυτό το απόσπασμα από αυτά που έλεγε τότε ο Ανδρέας, γιατί ως γνωστόν το 74 δεν τα κατάφερε και πολύ καλά. Είχε πιάσει τότε το 13άρι και είχε μείνει και έξω από τη δεύτερη κατανομή και με το ζόρι είχε βγάλει 13 βουλευτές, αν δεν κάνουμε λάθος, στην πρώτη μεταπολιτευτική βουλή. Και ο αστικοπολιτικός μύθος, που δεν είναι και πολύ μύθος, λέει ότι τότε απογοητευμένος ήθελε να τα παρατήσει και να γυρίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην καθηγητική του έδρα. Και εκείνο το βράδυ, λέει, είχε πάρει κάνα δύο συνεργάτες του, οδηγώντας ο ίδιος μια Mercedes, και είχε πάει στον Τσιτσάνι. Τέλος πάντων, πολύ παλιές ιστορίες αυτές. Εμείς που είμαστε και λίγο παλαιότεροι έχουμε κάποιες αναμνήσεις από την εποχή εκείνη έντονες, 18άρικα παιδιά ήμασταν. Τώρα, τι θυμηθήκατε το 74, γιατί εκείνο το 13άρι του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, το οποίο βεβαίως μετά σε 3 χρόνια έγινε 25 και μετά 40 φεύγα, αυτό το 13άρι του Πασόκ του 74, αν το πιάσετε εσείς τώρα θα είναι μεγάλη επιτυχία, αλλά το βλέπουμε και αυτό δύσκολο.

0: Την ημέρα λοιπόν που το Πασόκ τιμούσε τη μνήμη του ιδρυτή του, την ημέρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε άλλη μια συνεδρίαση των οργάνων για να γίνουν ξανά από δύο χωριά, και τι χωριά, πολύ μικρά, συνοικισμοί ορεινοί, την ημέρα αυτή διάλεξε ο Τσίπρας για να συνεντευξιαστεί σε μια συνέντευξη εδώ που τα λέμε, δεν τον πολυστρίμωξε ο Σρόιτερ, αν και κάποια στιγμή του έκανε και κάποιες ερωτήσεις για τη φορολογία κλπ. Ήρθε η κουβέντα και στα κότερα.
1: Θα φορολογήσουμε ακόμα και τα κότερα που πάνε γρήγορα. Όχι αυτά που πάνε αργά, τα κότερα που πάνε γρήγορα. Θα τα κάνετε αυτά? Και αν δεν κάνετε αυτά, γιατί τα λέτε στη λέξη σας αυτά?
2: Αν να τα κάνουμε αυτά, να πάρετε ένα που πάει αργά εσείς.
1: Γι' αυτό το σκέφτομαι. Αλλά...
2: αυτή λοιπόν η αναδιανομία από τους ισχυρούς προς την κοινωνία δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας σας ή του γρήγορου σκάφους.
0: Πού θα βρούμε τα λεφτά, είπε μία καλή ατάκα ο Τσίπρας, βεβαίως ακούγεται λίγο τη θεωρητική, αλλά ίσως δεν ξέρουμε αν θα αναπαραχθεί και σε ποιο βαθμό θα αναπαραχθεί γενικώς η συνέντευξη του Τσίπρα. Όπως όμως γνωρίζετε εσείς οι τακτικοί ακροατές και ακροατριές μας, ο 943 Interveten Sports σας προσφέρει κάθε μέρα, κάθε πρωί, εκτός βεβαίως από την αθλητική ενημέρωση που ακολουθεί μετά, σας προσφέρει και αναλυτική ενημέρωση και σας λέει και αυτά που δεν πολύ ακούγονται σε άλλες συχνότητες ραδιοτηλεοπτικές ή διαδικτυακές. Αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς η οποία γίνεται σε όλη τη διάρκεια της νύχτας από τους ρεπόρτερ και τους παραγωγούς του σταθμού μας. Αυτή λοιπόν η ατάκα που η ομάδα μας επέλεξε για να σας μεταδώσουμε σήμερα το πρωί ίσως είναι από τα πιο σημαντικά που είπε ο Τσίπρας και αντικατοπτρίζουν και το πολιτικό αφήγημα το οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός θα λανσάρει στην εκλογική αναμέτρηση η οποία είναι αντεπόρτας.
2: Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά. Όταν σήμερα έχεις μέσα στα τελευταία 6 χρόνια 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια σε διαγωνισμούς που πήγε μόνο ένας, μόνο αυτοί οι διαγωνισμοί να είχαν ένα ποσοστό έκπτωσης, θα έχεις πολλά δισεκατομμύρια εξοικονομήσει. Όταν έχεις συμβουλευτικές εταιρείες που εμείς τις αφήναμε με 25 εκατομμύρια το χρόνο και έχουν πάει στα 600 εκατομμύρια το χρόνο, εκεί εξοικονομείς πάρα πολλά.
0: Το μότο του Τσίπρα, και να μου το θυμηθείτε, δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό για να το καταλάβει κανείς. Το μότο του Τσίπρα θα είναι: εγώ είμαι έντιμος, ο Μητσοτάκης είναι διεφθαρμένος.

0: συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε Δημήτρη Γκάτση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ακριβώς, Αντριάννα, ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Στέκεται δεικτικά απέναντι στις αναφορές του κυρίου Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή. Ο κ. Μαρινάκης υπενθυμίζει την φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης που ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου με μειώσεις πόρων για όλους και προσθέτει χαρακτηριστικά. 3 είναι τα ενδεχόμενα. Ο κ. Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα. Αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ισορροπές δαπανών. Επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Αντριάννα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Με επίκεντρο την.
2: Και εσύ ρε Μαρινάκη, επειδή καμιά φορά παίρνεις και μόνος σου επικοινωνιακές πρωτοβουλίες, γιατί θεωρείσαι και είσαι πια έμπειρος σε αυτά και γενικώς τα έχεις πάει καλά, αλλά με παλιές συνταγές τον αντιμετωπίζεις και ο Τσίπρας βγάζει μια καινουργίλα και ο κόσμος αρέσκεται στη καινουργίλα. Τα καινούργια είναι πάντοτε ελκυστικά και ευπόλυτα. Εσείς θα λέτε τι έγινε το 15, πως κλείσαν οι τράπεζες, και ο Τσίπρας θα σας λέει εσείς είστε διεφθαρμένοι, και θα παρουσιάζει διαρκώς στοιχεία και δόξα τω Θεώ υπάρχουν πάρα πολλά που θα σας λέει εκείνο κάνατε, εκείνο τ' άλλο. Και δεν θα περιορίζεται μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα λέει και όλα τα υπόλοιπα και δεν θα τα αμφισβητεί και πολλοί κόσμος εδώ που τα λέμε, γιατί η διαφθορά δυστυχώς, δυστυχέστατα, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής σας, όπως τουλάχιστον φαίνεται σε αυτή τη δεύτερη κυρίως τετραετία.

0: Πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας η διαφθορά στην Ελλάδα πόσο έχει εξελιχθεί?
1: Το ποσοστό εδώ κοντά στους 7 στους 10.
0: Ότι με τη λέξη διαφθορά, ποια είναι τα θέματα που κατά τη γνώμη σου βάζουν μέσα οι πολίτες?
1: Ξαναλέω, υπήρχε πρόβλημα με το ζήτημα των υποκλοπών με το κράτος δικαίου, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό που βλέπουμε.
0: Μπαίνουν και τα τέμπη μέσα.
1: Και τα τέμπη υπήρχε σοβαρό ζήτημα, αλλά νομίζω ότι όλο έχει πυροδοτηθεί κυρίως εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Από το τελευταίο.
1: Αυτό που έγινε μέσα στο καλοκαίρι, το οποίο έτσι ακουμπά το μαλακό υπογάστριο πολλών οικογενειών και έναν πολύ ευαίσθητο τομέα που είναι η αγροτική παραγωγή.
0: Τώρα, πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας η διαφθορά στην Ελλάδα πόσο έχει εξελιχθεί?
1: Έχει αυξηθεί, λέει, το 66,8%, έχει παραμείνει σταθερή το 24,1%.
2: Είναι ένα μεγάλο νούμερο. Και ο Τσίπρας τι θα βγαίνει και θα λέει? Εγώ είμαι έντιμος. Και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
3: Πέρασα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
4: Ναι.
3: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες, αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα, ανεντιμότητα κτλ.
2: Έκανα λάθη, αλλά μου λάχε να κυβερνήσω τη χώρα όταν ήμουν σαραντάρης, υπό συνθήκες δύσκολες, και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Και εν πάση περιπτώσει αυτούς είχα που τώρα τους βλέπετε γυμνούς εντός εισαγωγικών. Εγώ έπρεπε να κυβερνήσω γιατί αυτούς είχα. Και εν πάση περιπτώσει με ψηφίσατε. Με τον Πολάκη, με τον Παπά, με τον Τσακαλώτο και με τους λοιπούς. Αχ, τους βλέπετε ποιοι είναι. Αυτούς είχα και εν πάση περιπτώσει έκανα αυτά που έκανα. Σας έβγαλα από τα μνημόνια. Και είμαι και έντιμος. Και τώρα αναγνώρισα τα λάθη μου. Έγραψα και ένα βιβλίο στο οποίο τα λέω όλα. Όποιος θέλει πάει στο βιβλιοπωλείο, τα αγοράζει. Και είμαι ολοκένουργος. Έχω ένα νέο κόμμα. Και από τους παλιούς, θα μου το θυμηθείτε αυτό, δεν θα πάρει κανένα. Δηλαδή, αν ο Φάμελος έχει τόσο μυαλό που να πιστεύει ότι θα τον πάρει ο Τσίπρας στο κόμμα του, πρέπει να είναι πολύ βαθιά ανοιχτωμένος. Δηλαδή, αν πάρει το Φάμελο, ο οποίος, εντάξει, ο άνθρωπος ο ίδιος, αλλά αυτά που συμβολίζει είναι τόσο παρακμιακά που δεν ταιριάζουν με τίποτα με την καινουργίλα που θέλει να εκπέμψει προς τα έξω ο Τσίπρας.

0: Γι' αυτό και τους έχει βάλει τον όρο πανερθυθείτε από βουλευτές, γνωρίζοντας, επειδή τους ξέρει πάρα πολύ καλά, ότι είναι τόσο δεμένοι με τις καρεκλίτσες και το μισθουλάκι, τη μισθάρα δηλαδή, τη μισθουλάκι, σε σχέση με αυτά που παίρνετε εσείς. Άρα λοιπόν, ή κάποιοι από εσάς, άρα λοιπόν, δεν πρόκειται να πάρει κανέναν και να μου το θυμηθείτε. Κάποια στιγμή βέβαια το ρώτησε ο Στρόιτερ και για την περίφημη αυτή πατριωτική εισφορά, γιατί εδώ που τα λέμε και εμείς και εσείς που μας ακούτε τώρα, όταν ακούτε τη λέξη πατριωτισμός πάει ο νου σας στη σημαία, στις ένοπλες δυνάμεις, στην άμυνα της χώρας, τέλος πάντων σε μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία μας, με την ψυχοσύνθεσή μας ως λαού κλπ. Κλπ. Άμα ακούς πατριωτισμό, δεν πάει ο νου σου στο φόρο. Είναι και αυτό μια τσιπροπρωτοτυπία.
1: Θα γίνει όμως μέσα από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει.
2: Εθελοντικές.
1: Όχι, δεν θα είναι εθελοντική. Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις. Θα τα πούμε αναλυτικά αυτά στη Διεθνή Θεσσαλονίκη.
0: Άρα τι εξήγηλε ο Τσίπρας? Ένα νέο πρόγραμμα ΔΕΘ. Αλλά βεβαίως θα είναι ένα πρόγραμμα ΔΕΘ το οποίο θα είναι τελείως διαφορετικό από την εποχή της Βενεζουέλας, η οποία με τόσο τραγικό τρόπο επανήλθε χθες στην πραγματικότητα, στην επικαιρότητα και στην πραγματικότητά μας της ενημέρωσης. Την ημέρα ακριβώς πως ήρθαν έτσι τα πράγματα, που ο Τσίπρας αποφάσισε να δώσει την πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη.
3: Εικόνες αποκάλυψης έρχονται από τη Βενεζουέλα μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές.
4: Συγκλονιστικά ντοκουμέντα από τους δίδυμους σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ που συντάραξαν τη Βενεζουέλα.
5: Ασύλληπτη καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά τον τεράστιο διπλό σεισμό. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους. Μάχη στα συντρίμμια για τυχόν επιζώντες.
6: 102 νεκρών στη Βενεζουέλα από τον τρομακτικό δίδυμο σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ μέσα σε 40 δευτερόλεπτα.
0: Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ο Τσίπρας έχει αφήσει οριστικά πίσω του τη Βενεζουέλα.
7: Έρχομαι να μιλήσω σήμερα σε εσάς από ένα σύντομο αλλά συνασπαστικό ταξίδι στην άλλη άκρη της γης. Βρέθηκα για λίγες ώρες στη μακρινή Βενεζουέλα.
0: Έχει αφήσει λοιπόν πίσω του τη Βενεζουέλα. Έχει αφήσει πίσω του όλους τους παλιούς συντρόφους.
1: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούν ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
0: Η Βενεζουέλα λοιπόν και οι παλιοί συντρόφοι έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
2: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε Σίτζα?
1: Δεν λέγομαι κύριο Σίτζα.
2: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία με τον
1: κύριο Σίτζα? Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλά, αλλά νομίζω ότι αυτό.
2: Ούτε κύριο Ελλά, ούτε κύριο Σίτζα, αλλά προσωπικό μου.
1: Έχετε επικοινωνία. Πολλές φορές πήγαινα σε εκδηλώσεις και η γλώσσα η λανθάνουσα.
2: Το λέγατε εσείς.
1: Εγώ και εγώ, με προσφωνούσαν έτσι.
2: Δεν ξέρω αν θα σας ξεφύγει και εσάς κάποια στιγμή.
1: Ελπίζω πως όχι.
2: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο?
1: Τα τηλέφωνα μου είναι ανοιχτά. Και οι κοινωνικές μου επαφές είναι διαρκείς. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουμε, ότι είναι ένας διακριτός χώρος και και σέβομαι και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα, αν χειροκρότησα στις κοινωνικές συνεδριώσεις.
3: Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη με ένα ερώτημα. Το κύριο Κολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο, μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα?
1: Δεν με απασχολεί. Εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κύριου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχουμε κάποιες κοινωνικές επαφές. Κοινωνικές πια. Λέμε καμιά καλημέρα, αμαλάχη. Αλλά δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ ετοιμάζομαι για νέα πράγματα. Ετοιμάζομαι ακόμα και για να κυβερνήσω.
1: Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση.
0: Αλλά βεβαίως όλα αυτά μένει να φανούν. Το σίγουρο είναι ότι χθες ήταν ένας Τσίπρας όχι από το παρελθόν, αλλά από το μέλλον. Διαλυματάκι στις 8.

0: 943 Intermittent Sports.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτική.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Πλαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Ολυμπιακός ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέσα στο 2029. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Ο Ολυμπιακός είναι το σπίτι μου, ήταν το μήνυμα του Έλληνα τεχνικού. Με τον Μπαρτζόκα έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές. Ο Ολυμπιακός δεν γεννήθηκε. Για να αντιγράφει, ανέφεραν από την πλευρά τους οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Μπράντοβιτς στην απόφασή μου. Θέλω να κατακτήσω τη EuroLeague. Θα είναι υπέροχο που θα έχω αυτούς τους οπαδούς στο πλευρό μου. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, Μουσταφά Φαλ. Για τον Τσέντι Όσμαν ενδιαφέρεται η Ανατολού Εφές σύμφωνα με τους Τούρκους. Κοντά στην απόκτηση του Γκάμπριελ Στερφέτσα από την Πάρμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με το τούτο Mercato Web. Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι. Όπως αναφέρει ο Τζιαλούκα Ντιμάρτζιο, πολύ κοντά στην απόκτηση του Ράστοντερ βρίσκεται το τριφύλι. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Σέντερ Φόρ της Μπόκα Τζούνιορς Μιγγέλ Μπορεντιέλ και ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με αργεντίνικο δημοσίευμα. Χωρίς τους Μητρόγλου και ο Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ενώπιση των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA ορίστηκε η Γαλλίδα Στέφανη Φραπάρο, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Πάτρικ Σίκ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την Εθνική Ομάδα της Τσεχίας μόλις τα 30 του χρόνια. Η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματ Στράζελ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ο Σεμπαστιέν Οζέ πήρε το προβάδισμα του Ακρόπολης κερδίζοντας την νέα Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park της Αθήνας. Ο οκτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομόλογό του στην Toyota Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει. Αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε, Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Ναι, εγώ λέω ένα Πάνο και μετά ξέρω. Ναι, εσύ πρέπει
1: εγώ
0: να το
1: κάνω, εγώ κάνω τη διευκρίνηση γιατί παλαιότερα είχε υπάρξει μια σύγχυση γιατί νομίζαν ότι κάνω εκπομπή με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Δεν σε λένε Κασελάκη.
1: Και δεν ήμουν ο Κασελάκης.
0: Δεν ήμουν ο Κασελάκης. Τελείωσε χθες, έγινε η κλήρωσή μας. Βγήκε ο κερδισμένος, ήταν.
1: Κερδισμένος, ναι.
0: Για τις πέτσες.
1: Για τις πέτσες.
0: Για τις πέτσες, είπα.
1: Για τη Σύφνο.
0: Για τη Σύφνο. Τις πέτσες ήταν την προηγούμενη.
1: Τις πέτσες, ναι. Τις πέτσες θα πάω εγώ.
0: Το Σεπτέμβρη.
1: Δεν ξέρω, το ξέρω. Ναι,
0: το Σεπτέμβρη. Στο street food.
1: Στο street food.
0: Το πρώτο street food.
1: Το πρώτο, ναι. Του χρόνου θα πάω στο δεύτερο.
0: Και ο νικητής για τη Βραβρώνα στο Κοράλι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα μείνουμε έτσι, γιατί εμείς είμαστε υπέρ της κυβέρνησης. Εσύ ειδικά.
1: Ναι, και ταξιδιωτική εκπομπή.
0: Ναι, διότι θα ξεκινήσουμε. Θα έρθει όπως ο Νούπο, θα έρθει το καινούργιο δώρο, το καινούργιο ταξίδι. Οπότε θα πέφτουν οι γραμμούλες στις ερωτήσεις που θα πάρει διακοπές.
1: Σε ελληνικό
0: θα
1: νησί.
0: Θα πηγαίνουν περισσότεροι.
1: Σε ελληνικό νησί.
0: Τώρα είναι η έκπληξη της Δευτέρας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Μόλις ξεκίνησε. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Στο άλλο είναι ο Πάνος ο Πουρναράς.
0: Και στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας και χωρίς να έχω έτσι κάποια ιδιαίτερη τάση να σε ψέξω, κύριε Γιώργο. Αυτό το κάνεις εσύ. Έχεις να πεις κάτι σήμερα?
1: Ναι, είναι το ότι έχει ανακοινωθεί μια απεργία,
0: ναι,
1: η οποία θα γίνει τον Ιούλιο, ναι, από τους εργαζόμενους στο εμπόριο, στα σούπερ μάρκετ κτλ. Ξέρεις τι ζητάει η απεργία?
0: Αυξήσεις.
1: Όχι. Την κατοχύρωση.
0: Κατοχύρωση
1: της κυριακάτικης αργίας.
0: Ναι.
1: Εδώ σε αυτή την εκπομπή, έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι, καλημέρα Γιάννη, θα το διαβάσουμε όπως το κατάλαβα. Λοιπόν, έχουμε πει εδώ και καιρό, όταν πηγαίνει ο Πρωθυπουργός να βρει τους σούπερ μαρκετάδες, σας παρακαλώ,
0: θα έχουν συνάντηση τη Δευτέρα,
1: επειδή έρχονται εκλογές,
0: ναι,
1: σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, σας άφησα να κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι, δεν σας όχλησα πουθενά. Ακόμα και τα πρόστιμα που θα σας έβαζα είναι σε πρόστιμο που βάζω εγώ στον Μπουρναρά, 3 ευρώ.
0: Ναι.
1: Μέχρι 3 μπορεί να τα δώσει όταν τα δίνει, μετά από μια δεκαετία χρόνια, αν δεν έχουν ξεχαστεί. Λοιπόν, τώρα κάντε κάτι για τις τιμές. Έρχονται εκλογές. Τώρα, σε λίγο. Αυτό όμως, να πάει πρωθυπουργός και λέει, σας παρακαλώ, κάτι δίνει.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι θα δώσει.
0: Και δίνεις πάσα να πω ότι τη Δευτέρα θα έχουμε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ναι, μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος πιθανότητα για να έχει ανακοινωθεί θα είναι μέχρι τη Δευτέρα στη θέση του Υπουργού.
1: Ξέρετε, ανοίγει δικαστήριο.
0: Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
1: Έχει έρθει κανένα δικαστήριο.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Όχι. Θα έχουν συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, τον Σπύρο Θοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του ΣΕΒΤ, τον κύριο Γιώτη, αλλά και τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, τον κύριο Μασούτη.
1: Λοιπόν, η απεργία που τώρα το μάθανε και τώρα προσπαθούν να το κατοχυρώσουν, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν με αυτή την κυβέρνηση να το κατοχυρώσουν. Ο Μπουρναράς γέλαγε προηγουμένως γιατί ο Γιάννης, καλημέρα κερατάδες μου.
0: Ναι, γιατί ως άλλος Αβραμόπουλος, φαντάζομαι, από εκεί έχει επηρεαστεί, ως άλλος κύριος Αβραμόπουλος,
1: ναι,
0: λέει δεν θα αφήσω κανένα κερατά.
1: Ναι,
0: δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά.
1: Ναι, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο Μπουρναράς δεν μπορεί να είναι κερατάς.
0: Ναι, γιατί δεν έχω υπάρξει παντρεμένος.
1: Ενώ η υπόλοιπη εδώ της παρέα μπορεί να είναι, μπορεί και όχι, αλλά μπορεί να είναι.
0: Έχεις τουλάχιστον περισσότερες πιθανότητες.
1: Έχω πιθανότητες, περισσότερες. Εσύ δεν έχεις καμία.
0: Εγώ δεν έχω καμία πιθανότητα. Υπομονή και στους δρόμους. Έβλεπα και την κίνηση.
1: Εντάξει, είναι λίγο καλύτερα από τις άλλες μέρες.
0: Όχι, είναι. Να πω απλά ότι έχουμε στο Κηφισό Μποτιλιάρισμα, στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και στην Αττική Οδό είναι.
1: Ένα κλικ καλύτερα ακόμα. Λοιπόν, αν και Παρασκευή και θα έπρεπε να έχουμε μια ωραία διάθεση για το Σαββατοκύριακο, έβλεπα χθες όλες τις πολιτικές συζητήσεις όπως κάνω κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι αγαπημένοι μας πολιτικοί, που το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα πάρουν μια καρέκλα για να εξασφαλίσουν το προστοζήν.
0: Ναι.
1: Και
0: το ευζήν, θα πω εγώ. Τώρα να πάρεις καρέκλα και να εξασφαλίσεις το ζήν, γίνεσαι και.
1: Το έσχες.
0: Γίνεσαι και υπάλληλος καπαλού. Το ευζήν.
1: Το έσχες.
0: Το έσχες.
1: Το πόθεν δεν το ξέρουμε ποτέ.
0: Το έσχες. Και το ευζήν εξασφαλίζεις.
1: Λοιπόν, κανένας από αυτούς καμία κουβέντα. Καθόλου για αυτό που έγινε στην Καλυθέα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή, κανένας από αυτούς δεν είχε το φιλότιμο να πει κάτι για την Καλυθέα.
0: Γιατί δεν είναι απλά μία δολοφονία, είναι. Έρχεται και σε επίπεδο που αγγίζει την κοινωνία και την πολιτική, την εκπαίδευση, τι γίνεται, πώς μεγαλούν τα παιδιά.
1: Τη ζωή μας, όταν μιλάμε για 15χρονα, 16χρονα, 17χρονα. Και κανένας από αυτούς δεν είχε το φιλότιμο να αναφερθεί. Έχουμε κάνει λάθος. Έχουμε κάνει λάθος. Κάναμε λάθος. Δεν τα πήγαμε καλά. Το βλέπαμε ότι ήταν υπερατλαντικά. Πέρασε τον Ατλαντικό, ήρθε στην Ευρώπη.
0: Αυτό
1: ήρθε από πάνω μας.
0: Αυτό το η συμμορία πάντως έχει έρθει από την Αμερική πριν χρόνια που υπήρχε και έχει έρθει στην Ελλάδα. Γιατί θα το έχεις παρατηρήσει και όλοι και οι αγρότες το έχουν παρατηρήσει. Είναι σοκαριστικό να βλέπω παιδιά και στο κέντρο, δηλαδή στην Ερμού πολλές φορές ή και σε άλλες περιοχές.
1: Στο Περιστέρι.
0: Να βλέπεις παρέες που κυκλοφορούν 10, 10, 15, 15. και όλα τα παιδιά είναι 15 χρονών και τους βλέπω συγκεκριμένα με το μαύρο σορτσάκι, μαύρο τισερτάκι και 12 μαζί, 15 μαζί. Ναι. Αυτό είναι ένδειξη συμμορίας ότι πάμε μαζί μας στα γέλη.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, πάρα πολλές φορές, προσέχτε, δώστε στην τοπιακή αυτοδιοίκηση, ειδικά εκτός των μεγάλων πόλεων, γιατί ο δήμαρχος ξέρει και τον μπαμπά και το παιδί και το δάσκαλο. Γιατί όταν θα φτάσουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, δεν μαζεύονται μετά εύκολα. Κάντε κάτι. Ασχοληθείτε με τους κοινωνικούς λειτουργούς, ασχοληθείτε με τους ψυχολόγους των παιδιών στα σχολεία μια φορά την εβδομάδα, έτσι για να δώσουμε κανένα μισθό και να πούμε ότι κάτι κάναμε. Κάντε κάτι. Πολύ φοβάμαι ότι τα χειρότερα έρχονται. Και το δεύτερο είναι μια Βενεζουέλα που φτωχό στη μοίρα του.
0: Ναι, θλίψη για την Βενεζουέλα.
1: Όχι, φτωχό και η μοίρα του, δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, αλλά άμα δεις τα νούμερα, 235 νεκροί, 4.300 τραυματίες και χιλιάδες άνθρωποι, εκτιμήσει χθες ήταν κάπου γύρω στους 10.000.
1: Προβλέψεις, ναι.
0: Οι προβλέψεις για εγκλωβισμένους και για αγνοούμενους είναι συνθήκες πολέμου. Δηλαδή, αν γίνει ένας πόλεμος, πώς είναι νεκροί, είναι κάποιες χιλιάδες. Τώρα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τα νούμερα είναι τα ίδια σαν ένα πόλεμο.
1: Ο κύριος Λέκιας σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ χτες,
0: ναι,
1: είπε ότι είναι σαν δεν θυμάμαι πόσους τόνους δυναμίτη ή 180 βόλτες βόμβες Χιροσίμα,
0: ναι,
1: η ενέργεια που έφυγε από αυτούς τους δύο σεισμούς.
0: Και μέσα σε 40 δευτερόλεπτα, δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ναι, και
0: δηλαδή,
1: τώρα να σου πω.
0: Τελειώνει και εκεί που λες να συνέλθεις, ξανασημαίνει το ίδιο ξανά.
1: Ναι, όχι, ναι, αυτό δεν γίνεται συχνά, αλλά να σου πω. Κάποιον μου θυμίζει ο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ.
1: Ναι, δηλαδή τώρα κάνει τι θέλει. Τώρα παρακαλάνε για δουνουτού, τώρα παρακαλάνε για αμερικάνικα λεφτά, τώρα παρακαλάνε. Κάτι μου θυμίζει, έτσι, στην καντεμιά, στην τύχη, κάτι μου θυμίζει.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιον μου θυμίζει, δεν. Αν θυμάστε εσείς, 69-39-943-943. Γιάννης, εγώ είμαι ο χαμηλόβαθμος του ραδιοφωνικός παραγωγός. Ο θεριστής φεύγει. Πώς έχουμε σήμερα?
0: Για θεριστή, α, για σένα, είναι ο Γιάννης που σου έχει πει ότι έχει κόλλημα αιμονή με τον Τσίπρα, αυτός είναι.
1: Και είπα, ο χαμηλόβαθμος αυτό, είμαι, ναι. Ο θεριστής φεύγει, δεν φεύγει τώρα, πώς έχουμε?
0: 20, έχουμε 27 20, σήμερα.
1: 26. Άρα φεύγει. Ο θεριστής, ναι, έφυγε, θα λέμε.
0: Είχαμε και την συνέντευξη, μια και πήγαμε στο θεριστή, την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα χθες.
1: Καλημέρα, κύριε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
0: Τι είπε, είπε έτσι ένα ρεζουμέ να κάνουμε, ότι δεν θέλω κανέναν από τους υπόλοιπους. Κάνω μια νέα αρχή. Όποιος θέλει, παρετείται και το έρχεται εδώ και το συζητάμε. Ως απλό μέλος, δεν υπάρχουν θέσεις κρατημένες ότι εγώ θα είμαι υποψήφιος εκεί.
1: Ναι. Παρετείται όπως εγώ, δεν είπε.
0: Ναι.
1: Παρετείτε όπως εγώ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ας περάσουν δύο χρόνια να παίρνουμε το μισθό, βρε παιδιά, και παρετείτε όπως εγώ μετά.
0: Εντάξει,
1: και αν καλώς παρετηθεί δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζει το πρόσωπο?
0: Δεν αλλάζει.
1: Γίνεται άλλος?
0: Όχι, απλά θέλει να κόψει οποιοδήποτε.
1: Το κόψε, το κλείσε.
0: Το θυμικό, τέλος πάντων. Να πει ότι είμαστε απευθείας από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το κλείσε το μαγαζί, βρε παιδί μου. Είμαστε απευθείας από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν πάει ένας στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτηθεί και αύριο πάει στον Τσίπρα.
0: Κοίτα,
1: δηλαδή, δεν
0: όσο,
1: θα είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όσο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δημοσκοπικά τουλάχιστον, πάει σχετικά καλά, γιατί το καλά είναι και σχετικό, στο 15, στο 16, στο 17% δεν νομίζω να πάρει κανέναν.
1: Ναι.
0: Γιατί θα έχει στο μυαλό του ότι θα θέλω να αναπτύξω μια τέτοια δυναμική που πλέον δεν σε χρόνο. Όσο ανεβαίνει το ποσοστό του, δεν θα έχει ανάγκη κανέναν.
1: Δεν θα έχει ανάγκη κανέναν.
0: Αν ήταν στο 8 και στο 9, μπορεί ήδη να είχε ανοίξει,
1: ναι,
0: η συνεργασία.
1: Δεν θα έχει ανάγκη κανέναν που να μαζέψει αυτούς που λένε για τα κότερα, για τα σκάφη, για τη σκάφη, για τα αυτοκίνητα, για το που θα φορολογήσουμε, για το που θα βρούμε τα λεφτά. Μάλιστα, χθες άκουσα. Το 99% των Ελλήνων θα πέσουν οι φορολογίες και το 1%, καλημέρα Θάνο, να σε καλά, και το 1% θα πληρώσει τα σπασμένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτά τα έχω ξανακούσει το 15. Τα έχω ξανακούσει.
0: Τώρα τα ακούς με άλλο όμως.
1: Και
0: με άλλους. Branding.
1: Και με άλλους.
0: Και με άλλους.
1: Ναι, αυτοί λοιπόν δεν έπρεπε να τους κάποιος πιο παλιός να τους μάθει ότι δεν τα λέμε αυτά στον αέρα, γιατί μετά τα ακούνε,
0: ξέρεις. Και
1: δεν ξεχνιούνται κιόλας.
0: Και είπε ο κύριος Τσίπρας και για τα 6 δις τα οποία είναι διαθέσιμα, και είχαμε και την αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μερνάκη, ο οποίος είπε ότι ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε αυτές τις περιπέτειες του παρελθόντος.
1: Ναι, και να σου ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Εάν υπάρχουν τόσα δις διαθέσιμα, Τόσα πολλά, διαθέσιμα.
0: Ναι.
1: Μήπως παραδέχεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης, η οικονομική, τα πάει καλά, γι' αυτό υπάρχουν διαθέσιμα δις.
0: Όχι, δεν παραδέχεται αυτό.
1: Παραδέχεται
0: το. Δεν παραδέχεται.
1: Πώς υπάρχουν διαθέσιμα.
0: Είναι από υπερπλεώνασμα το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι εκεί.
1: Άρα η πολιτική πάει καλά. Η οικονομική είναι... πολιτική, γιατί έχουμε διαθέσιμα. Και μπορούμε να τα δώσουμε.
0: Άλλο το πλεώνασμα, άλλο το υπερπλεώνασμα. Ναι. Αυτό το λένε και στο Πασό και σε όλη την αντιπολίτευση.
1: Το πλεώνασμα είναι αυτό που πρέπει να δώσουμε.
0: Ναι.
1: Στην Ευρώπη.
0: Ναι. Το υπέρ είναι από φορολογία που δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα σύμφωνα με την αντιπολίτευση.
1: Θα αφαιρέσει τους φόρους. Δεν θα υπάρχει φορολογία από αύριο που θα βγει ο Τσίπρας, αν βγει ο Τσίπρας. Θα την κόψω. Το 1% θα πληρώνει και το 99% θα πληρώνει. Όπως είπε, αναπληρώνει.
0: Το έχει πει αυτό. Ο Τσίπρας είναι η πατριωτική σφορά.
1: Ναι.
0: Όχι εθελοντικά, πατριωτική σφορά. Το 1% θα πληρώσει περισσότερο.
1: Το 1%.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πολλοί πατριώτες, βέβαια, με αυτά. Το 1% πολλοί πατριώτες θα είναι για να μείνουν στην Ελλάδα.

0: Να υπενθυμίσουμε ότι τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in-house λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και καλύτερα απ' όλα να δείτε και τις τιμές. Οπότε θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας.
1: Την καλημέρα μας στην Μάρο, στον Θάνο, στον Γιάννη, στον Γρηγόρη, στον Σπύρο. Λοιπόν, προς το παρόν να βάλουμε μία ανωτελεία στα χθεσινά.
0: Να βάλουμε ένα quiz.
1: Ένα quiz, για πάλι.
0: 69-39-943-943. Η κυρία Κερατιανού θα φτάσει στις εκλογές.
1: Εντάξει, το είπαμε και χθες αυτό, ναι. Ότι έχω έντονη αμφιβολία ότι θα φτάσει. Γιατί δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο. Πρώτον, δεν έχει ιδιαίτερο πολιτικό αφήγημα.
0: Κού το Τσίπρας έχει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν έχει. Περιμένουμε το πρόγραμμα, θα το δώσουμε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Θέλει να φύγει.
1: Εντάξει, μιλάει πολιτικά όμως, παιδιά μου. Άσχετα τώρα δεν έχει ακόμα το πρόγραμμα, μιλάει πολιτικά. Η κυρία Καστέρου δεν μιλάει καν πολιτικά.
0: Γιατί δεν είναι ακόμα πολιτικό
1: αυτό.
0: Γιατί οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα βγαίνουν στα κανάλια που δεν έχουν και αυτοί αφήγημα και δεν μιλάνε πολιτικά και λένε ότι θέλουν.
1: Έχει κάποιου ανθρώπου που είναι. Το δεύτερο είναι αυτό. Η κυρία Καστέρου δεν έχει στελέχη που να βγαίνει. Είναι μόνο ο κ. Σεβιερινό.
0: Έχει έναν άνθρωπο.
1: Ο Αλέξη Τσίπρα δεν έχει έναν.
0: Έχει τρει.
1: Έχει πέντε.
0: Πού είναι πέντε.
1: Έχει πέντε.
0: Κάτσε να τους ψάξουμε.
1: Κύριε Κουφονικολάκου.
0: Μία.
1: Κύριε Τεμπονέρα.
0: Δύο.
1: Ο.
0: Για σκέψη, ναι, θέλει σκέψη, όντως.
1: Η κυρία Παπαδοπούλου, Ιάννα, από το Πασόκ.
0: Αυτή δεν είναι τέτοια, είναι του Πασόκ. Αυτή μετράει μόνο του Πασόκ. Ή επειδή.
1: Αφού είναι στον.
0: Ναι, αυτή τη γραμμή την πολιτική θέση βεβαίως. Ότι επειδή ο Μητσοτάκης κυβερνάει με τον Πασόκ, θα πάρω και εγώ Πασόκ μας και κυβερνήσω και εγώ. Μ' αρέσει. Ποιο πάμε, το ποιο.
1: Λοιπόν,
0: το ποιο πάμε.
1: Το Πασόκ, αυτά θα τα πούμε μετά, για να προλάβουμε.
0: Έχουμε και Πασόκ,
1: Δεν το ξεχνάμε. Εντάξει,
0: το έχω ξεχάσει.
1: Στο δεύτερο ημίωρο για να προλάβουμε να αλλάξουμε θέμα. Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει. Και ξέρεις, έχει ανέβει, έχει γίνει viral ο λαγοκέφαλος.
0: Δεν έχει γίνει. Τώρα έχουμε
1: εντάξει,
0: μιλήσει.
1: Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει.
0: Δεν έχει γίνει τις τελευταίες μέρες. Είναι παραπάνω από μέρες. Και έχουμε μιλήσει και με ωκεανολόγους. Έχουμε πει τι μας έχουν πει. Έχουμε δει τι μας λένε οι Κύπροι.
1: Ωραία.
0: Ότι παιδιά, εδώ το έχουμε πριν από εσάς και το έχουμε.
1: Σωστό
0: έχουμε
1: είναι.
0: Πει
1: σωστό
0: την αναγγελία της κυβέρνησης 5 και 30 το κιλό.
1: Και 33.
0: Και 33.
1: 5 και 33.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μας τα πει καλύτερα να συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Πάφρα. Είναι υποψήφιος διδάκτορας θαλάσσιας βιολογίας και αλλιευτικής δυναμικής. Κύριε Πάφρα, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε δει όλα όσα έχουμε δει. Έχουμε καταγράψει και ως εκπομπή και προσωπικά, παραδείγματος χάρη, μια γυναίκα στη Βούλα. Έχω δει και προσωπικά στο Λουτράκι κρούσματα 2. Υπάρχουν πιθανότατα περισσότερα, γιατί συζητούνται περισσότερα που το ψάρι αυτό έχει δαγκώσει άνθρωπο, αλλά δεν συμφέρει κανέναν σε καμία περιοχή να το πει. Όσο περισσότερο το κρύβουν. Είναι όντως τόσο επικίνδυνο ή είναι παραπάνω ο φόβος, παραπάνω μεγαλύτερος ο φόβος ή αυτά που λέμε από την πραγματικότητα?
2: Ο φόβος είναι μεγαλύτερος. Είναι ένα είδος το οποίο είναι ξενικό, όπως έχουμε αναφέρει. Ήρθε στα δικά μας νερά από το 2005. Υπάρχουν κάποια αποθέματα που έχουν αυξηθεί τώρα στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Και βλέπουμε όμως, και όπως αναφέρατε πριν, ότι υπάρχουν κάποια δαγκώματα που αναφέρουν. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα είδος το οποίο είναι επιθετικό. Επιθετικό όμως για τη λία του, για την τροφή του. Όχι όμως ότι κυνηγάει τον άνθρωπο. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Και ένα ψάρι το οποίο υπάρχει στα ρηχά και υπάρχουν αυτές τις παρατηρήσεις είναι επειδή για κάποιο λόγο μπέρδεψε, γυάλισε κάποιο δαχτυλίδι, κάποιο σκουλαρίκι που φόραγε. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η επιθετικότητα. Επειδή μπέρδεψε το κομμάτι αυτό με τη λία του, με την τροφή του. Δεν είναι ένα είδος το οποίο κυνηγάει τον άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά έτσι όπως μας τα λέτε, μπορεί να μπερδέψει και να γυαλίζει το αντιλιακό, ας πούμε, που μπαίνει μέσα στη θάλασσα και γυαλίζει.
2: Ναι, με αυτή τη διαδικασία, επειδή είναι ένα είδος το οποίο είναι επιθετικό και περίεργο, θα έρθει κοντά. Απλώς βλέπουμε ότι με τόσα μπάνια που γίνονται από ανθρώπους, οι επιθέσεις είναι πάρα πολύ λίγες. Και περισσότερος είναι ο πανικός, δηλαδή πιο πολύ είναι ένα είδος το οποίο είναι επικίνδυνο πάρα πολύ για την κατανάλωση και όχι σε κατάσταση να φοβόμαστε για να μπούμε στη θάλασσα.
0: Αν το αγγίξουμε ή μας αγγίξει είναι επικίνδυνο?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Μόνο αν το φάμε σαν τροφή, επειδή και αν το καταψύξουμε και αν όμως το μαγειρέψουμε, η τετραδοτοξίνη που είναι μια φυσική τοξίνη που περιέχει στη σάρκα του δεν καταστρέφεται. Άρα το μήνυμα πρέπει να περάσει, και το σημαντικότερο είναι αυτό προς τη δημόσια υγεία. Τα προβλήματα που δημιουργούνται τώρα στο κομμάτι της αλλιευτικής διαχείρισης και της οικολογίας είναι ένα διαφορετικό κομμάτι που χρειάζεται ένα οργανωμένο σχέδιο διαχείρισης. Πολύ θετικό είναι και αυτό της επικήρυξης με 5-30 το κιλό, γιατί η αντιμετώπιση ενός ξενικού είδους, το οποίο δεν τρώγεται, δεν μουλιέται, πρέπει να δημιουργηθεί ένα κίνητρο απομάκρυνσης. Αυτό κάνει η αποζημίωση.
0: Θαλάσσιος εχθρός έχει, εκτός από τη ζαργάνα, ξέρω εγώ, την καρέτα που μας έχουν πει συνάδελφοί σας, έχει θαλάσσιους εχθρούς. Κάποιους να τρώνε τα αυγά τους, γιατί κάνει κάτι εκατομμύρια από ό,τι ξέρω. Διορθώστε με πάντα, αν κάνω λάθος, δεν είμαι ειδικός. Από συναδέλφους ό,τι μαθαίνω κι εγώ.
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στις ελληνικές θάλασσες. Είναι ένα είδος το οποίο έχει έρθει και στις θάλασσες. Δεν υπάρχει. Οι θηρευτές του είναι πάρα πολύ λίγοι. Είναι καρέτα-καρέτα, είναι ο ροφός, είναι ο κυνηγός. Αλλά και αυτό πάλι δεν έχει πάρα πολύ ώστε να μπορέσει να μειώσει από μόνη της η θάλασσα αυτούς τους πληθυσμούς. Γιατί η αύξηση θερμοκρασίας, η ταχεία αναπαραγωγή που έχει σε σχέση με τους θηρευτές είναι πάρα πολύ μικρή σχέσεις. Άρα η επικήρυξη για το λαγοκέφαλο, θεωρώ, όπως βλέπουμε και στην Κύπρο που έχουν απομακρυνθεί περισσότερο από 100 τόνοι, θα βοηθήσει πάρα πολύ τα ελληνικά ύδατα.
0: Με τα αυγά δεν μπορεί να γίνει τίποτα, ή τα αυγά δεν κινδυνεύουν από κάποιον θαλάσσιο εχθρό του, να το πω έτσι.
2: Πολλά μικρά ψάρια και διάφορα άλλα μπορεί να τρέφονται με τα αυγά των λαγοκέφαλων. Αλλά αυτό επιστημονικά δεν υπάρχει κάτι τεκμηρωμένο. Άρα δηλαδή μπορούν πάρα πολλά ψάρια να τραφούν με τα αυγά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ψάρια που, και ακόμα και άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί που τρέφονται με αυγά ψαριών, έτσι θα τρέφονται και με του λαγοκέφαλου. Απλώς και αυτό δεν μπορεί να μειώσει, γιατί η σχέση, όπως ανέφερα πριν, της αναπαραγωγής και της ταχείας ανάπτυξης λόγω της θερμοκρασίας που ευνοεί αυτή την εξάπλωση, δεν μπορεί να αντισταθμίσει αυτή την εξίσωση.
0: Μάλιστα, άλλη μια ερώτηση που κάνει ο Εμμανουέλα τώρα. Καλημέρα, Εμμανουέλα. Αυτά τα ψάρια που τρώνε τα αυγά και εμείς τρώμε αυτά τα ψάρια, πιθανότατα μετά, είναι άλλος κινδυνός?
2: Είναι πάρα πολύ μικρή η τοξίνη που θα περάσει, άρα το πρόβλημα είναι αμιλητέο.
0: Μάλιστα. Γιατί είναι σημαντικό, γιατί αν λέμε ότι δεν τρώγεται, αλλά κάποια ψάρια που εμείς τρώμε τρώνε τα αυγά του, αν αυτό δημιουργεί, έτσι όπως μας το εξηγείτε, μας εσυχάζεται κάπως.
2: Σωστό, γιατί έχουν δημιουργήσει θέματα. Ήταν πειραματικά που έτρεξαν για ηχθιέλαια και ηχθιάλευρα ο λαγοκέφαλος, επειδή δεν μπορούσαν να απομονώσουν με επιτυχία την τοξίνη για την παραγωγή τροφών σε ηχθιοκαλλιέργεια πειραματικά. Παρατηρήσαν ότι τα ψάρια που φάγανε μετά τη χορήγηση της τροφής αυτής εμφάνισαν αμιλητέα ποσότητα, αλλά εμφάνισαν τοξίνης στη σάρκα τους, γιατί δεν μπορούσαν να απομονώσουν τελείως την τοξίνη.
1: Μάλιστα, και μία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε, κύριε Πάφαρα, από τον Νίκο. Δεν μπορούν τα επικίνδυνα μέρη να αφαιρεθούν πριν το μαγείρεμα?
2: Όχι, γιατί υπάρχει στους ιστούς του, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα περιστατικό είδα κιόλας που έγινε, ότι η χολή περιέχει πάρα πολύ μέσα τοξίνη, μεγάλη συγκέντρωση τοξίνη. Άρα καλό θα ήταν, επειδή μπορεί να σπάσει η χολή, επειδή υπάρχει στους ιστούς, να μην υπάρχει κατανάλωση.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Κύριε Πάφρα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και εγώ.
0: Την καλημέρα.
1: Την καλημέρα μας.

0: Συνθήκες καύσωνα έχουμε και στην Ευρώπη, γενικότερα στην Ευρώπη, κυρίως στην Δυτική Ευρώπη, αλλά και αρκετές χώρες, όχι μόνο στην Δυτική. Σήμερα έχουμε κόκκινο συναγερμό στην Ολλανδία, σε μεγάλο μέρος της Ισπανίας, σε πορτοκαλί συναγερμό στη Δανία. Και όλες τις προηγούμενες ημέρες, Γιώργο, έχουμε αρκετούς ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους.
1: Δεν θα μας έρθει.
0: Είτε από θερμοπληξία, είτε από πνιγμό. Επειδή έχουν μπει κάπου να δροστούν. Είναι σε Γαλλία, σε Ισπανία. Ο καύσωνας.
1: Ναι, θα μας έρθει.
0: Προφανώς θα μας έρθει, γιατί η Ελλάδα είναι και μια κατεξοχήν χώρα η οποία έχει υψηλές θερμοκρασίες.
1: Θα μας έρθει. Οπότε αρχίσουν να το σκεφτόμαστε από τώρα. Θα κάποια στιγμή. Αυτό όμως που σκεφτόμαστε περισσότερο είναι ότι πρέπει να σηκωθούν να φύγεις.
0: Όχι, προσωρινά.
1: Στο προσωρινά. Είναι μια ελπίδα αυτή. Είναι μια ελπίδα.
0: Θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα στην συνέχεια. Αμέσως μετά, στο δεύτερο ημίωρο, θα πάμε και στην πολιτική μας συζήτηση. Θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σταμάτη. Επανερχόμαστε.
2: Intervention Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και πάλι καλημέρα σας, Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι ευγενικό παιδί που είμαι. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη, τον Γιώργο Γεωργιάδη. Εγώ κάνω εκπομπή με τον Γιώργο Γεωργιάδη, όχι με τον Άδωνη. Σαν άλλος Στέφανος Κασελάκης.
0: Λοιπόν, να πούμε, επειδή τώρα εμένα μου ήρθε, ότι τώρα το πρωί το είπε και το Υπουργείο, μέχρι τις 17 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για τα προγράμματα, όλα τα προγράμματα εξοικονομώ. Τώρα πριν λίγο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο, τώρα μου ήρθε εμένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Σήμερα είναι άλλη μια μέρα που πρέπει να έχουμε την προσοχή μας. Έχουμε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές. Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Θεότιδα, Εύρος, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης.
0: Ρε παιδιά, ας έχουμε μια έτσι, ας προσέχουμε.
1: Έχουμε μελτέμι σήμερα.
0: Ας προσέχουμε λιγάκι. Μποφόρια έχουμε. Ας προσέχουμε λιγάκι. Εντάξει, τότε ένας χρόνος μας φταίει ο κράτος. Δεύτερος χρόνος μας φταίει ο κράτος. Εμείς φταίμε πουθενά. Δηλαδή κάπου φταίμε κι εμείς. Λίγο προσοχή, λίγο τις συνήθειές μας, λίγο τον τρόπο που λειτουργούμε. Από τα τσιγάρα μέχρι τα μπάρμπεκι, από τα μπάρμπεκι μέχρι τα τσιγάρα ή οτιδήποτε πετάμε, ένα μπουκάλι. Ας προσέχουμε λίγο παραπάνω.
1: Και έβλεπα προχθές το βράδυ, όχι χθες το βράδυ, προχθές το βράδυ ήταν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης σε μια συνέντευξη το βράδυ και έλεγε ότι είπε ένα συντριπτικό ποσοστό ότι οι φωτιές προέρχονται ή μέχρι τώρα οι συλλήψεις που έχουν γίνει είναι από αμέλεια και νομίζω είπε ένα ποσοστό στο 90%.
0: Να πω καλημέρα στον Πάμφατο, στους προύχοντες δημοσιογραφίες για σένα λέει.
1: Για σένα λέει περισσότερο.
0: Τους σοσιαλιστές πολιτικούς. Ναι. Ποιοι είναι οι σοσιαλιστές? Καταρχάς να βρούμε ποιοι είναι οι σοσιαλιστές.
1: Ναι. Θέλει μια διευκρίνηση αυτό.
0: Θα το συζητήσουμε, να διαβάσω το μήνυμα και να το συζητήσουμε.
1: Ναι, όχι ποιοι αυτοπροσδιορίζονται ως σοσιαλδημοκράτες σοσιαλιστές. Ποιοι είναι?
0: Ποιοι είναι?
1: Αυτό, η διαφορά.
0: Λοιπόν, και ποια είναι η θέση του κόμματός τους, σε ναι. Να μάθω και σε ποιο κόμμα είναι αυτοί
1: ναι.
0: Οι σοσιαλιστές.
1: Ναι.
0: Για την τεχνολογία, το Α1 που λέω εγώ, Α2,
1: Γ1, Γ2.
0: Εντάξει.
1: Α1.
0: Α1. Τη ρομποτική που αντικαθιστά σταδιακά τη φυσική παρουσία εργαζομένων ακόμα και στο σέρβις
1: του. Και πρόσχετο τώρα το μήνυμα αυτό, πριν περάσουμε στην πολιτική μας ζήτηση, μου κάνει τρομερή πάσα. Προχθές μίλουσα με ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και λόγω των ημερών.
0: Καθόρισε ποιοι είναι σοσιαλιστές και ποιο κόμμα είναι.
1: Πηγαίνω εγώ στο ΠΑΣΟΚ γιατί είναι παρελλήνιο σοσιαλιστικό κόμμα. Το λένε ήδη. Τι να κάνω τώρα.
0: Ναι, αλλά συνεχιστής του Αντρέα είναι άλλος.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Και τα συνθήματα του Αντρέα τα έχει πάρει άλλο. Και την ομιλία και το σπαρουσιαστικό το έχει πάρει άλλο.
1: Και λόγω ημερών, Ανδρέα Παπανδρέου, και με στην Αχαΐα, και με την Αχαΐα, ό,τι έγινε κτλ. Άρχισε να μου λέει πάλι για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και εξέφρασε αυτή την απορία. Και λέω, ρε παιδάκι μου, εκεί στο ΠΑΣΟΚ, το πολιτικό αφήγημα είναι ακόμα έτσι με τον Ανδρέα Παπανδρέου? Δηλαδή δεν έχει περάσει, δεν έχει αλλάξει λίδα. Είναι απλά μια ιστορική μορφή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σημαντική μορφή. Δηλαδή και του είπα αυτό ακριβώς πριν να ολοκληρώσω. Είμαστε το 2026, στην εποχή του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, και μιλάτε ακόμα για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Συγγνώμη, περίμενε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα τρία πρώτα κόμματα δημοσκοπικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία δεν λέει όποτε βγει το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Εντάξει.
0: Δεν το λέει, δεν το λέει συνέχεια.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, δεν τον χρησιμοποιεί ως πολιτικό αφήγημα. Στο ναι. ΠΑΣΟΚ τον χρησιμοποιούν, λες και είναι στην ατζέντα του.
0: Συνεχίζουμε. Ναι. Το δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά, το ΕΛΑΣ. Σωστά. Δεν είναι φτιαγμένο με τα συνθήματα του Ανδρέα Παπανδρέου από τον αρχηγό τους μέχρι ότι λένε ότι αυτό είναι το Ανδρέα Παπανδρέου. Ανδρέα Παπανδρέου είναι και εκεί.
1: Ναι.
0: Πάμε στο τρίτο δημοσκοπικά.
1: Ναι. Στην κυρία Καρστιανού.
0: Το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο.
1: Α, οκ. Okay. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις είναι κυρία Καρστιανού.
0: Παλιά, έχει χάσει επεισόδια.
1: Μάλιστα, πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που είναι και δικό του, να μην πει κάτι παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Όπως η Νάντια Νακοβούλου. Αχ, βρε Αντρέα.
1: Αχ, βρε Αντρέα.
0: Τον γνώρισες τον Αντρέα? Όχι.
1: Όχι, ήμουν ένα παιδάκι.
0: Αλλά αχ, βρε Αντρέα.
1: Πάμε να κάνουμε την πολιτική μας ζήτηση.
0: Να πούμε και το μήνυμα του Ηλία.
1: Ναι, διάβασε εδώ.
0: Καλημέρα από τις εξωτικές Μπραχάμες. Εσύ που θέλεις να κερδίσεις ταξίδια να πηγαίνεις αλλού. Μια χαρά περνάς εκεί. Καταρχήν ή καταρχάς, υπάρχει σοσιαλισμός? Πώς δεν υπάρχει σοσιαλισμός? Υπάρχει στην Δημοκρατία. Όλοι οι σημειωτικοί είναι. Σοσιαλισμός υπάρχει στο Ελλάς. Όλοι εκεί, πολλοί εκεί πασοκτζίδες είναι. Και ψάχνουμε να βρούμε το σοσιαλισμό που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ. Είναι κάτι πασοκτζική.
1: Εντάξει, έχουν φύγει αρκετοί, έχουν μείνει κάποιοι.
0: Α, έχουν μείνει κάποιοι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πάει καλά το ΠΑΣΟΚ, έχει κρατήσει κάποιους.
1: Να συνομιλήσουμε τώρα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Σταμάτη. Κύριε Σταμάτη, καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα. Το σταμάτη το θυμώσουν, το Γιώργος μπέρδεψες. Ζηλεύεις ότι είμαστε περισσότεροι και δεν θα μας περάσετε ποτέ. Οι νέες γενιές δεν βγάζουν τα παιδιά Γιώργο, Γιάννη και τα λοιπά πια, οπότε το Γιώργος θα μείνει πρώτος για πάντα. Συμφωνείτε κύριε Γιώργο?
2: Συμφωνώ.
0: Θα έχουμε την κυριαρχία. Λοιπόν, ξεκινήσαμε ωραία, αλλά πάμε σε ένα θέμα που ρωτάμε όλους τους αδέλφους σας. Όλες αυτές τις τελευταίες μέρες ρωτήσαμε δικηγόρους που είναι από όλα τα κόμματα, να το πω έτσι, για το θέμα με των δανειστών και την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν σαφέστατη, το είπαν όλοι, και ότι δεν είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης το αναδρομικό. Διότι πάρα πολύ απλά, προσπαθώ να χρησιμοποιήσω, δεν μπορεί να έχει δύο ταχύτητες νομιμότητας ο Άριος Πάγος. Άρα λοιπόν οι δικηγόροι λένε ότι δεν είναι πρωτοβουλία που πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι εμείς το κάναμε αναδρομικό.
2: Λοιπόν, ο Άριος Πάγος έβαλε μια απόφαση και προφανώς η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να τηρεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όσον αφορά αυτό που με ρωτάτε, εγώ από αυτό που γνωρίζω είναι ότι η κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία να βάλει μέσα για την αναδρομικότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχει πει και ο Υπουργός Οικονομικών και είναι αυτό. Τώρα, οι νομικές απόψεις, το πώς αυτό εγώ δεν μπορώ να το σχολιάσω. Ξέρω το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι οι συμπολίτες μας θα έχουν τη δυνατότητα αυτή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμάς.
0: Ναι, αλλά εδώ πρέπει να δούμε αυτούς που πλήρωσαν τα δάνεια. Διότι ήταν συνεπέστατοι, γιατί τα κατάφεραν. Αυτούς που έχασαν δάνεια επειδή ήταν λάθος οι δόσεις. Αυτούς που έχασαν σπίτια γιατί ήταν λάθος οι δόσεις. Δηλαδή, οι πρώτοι, αν θα πάρουν λεφτά πίσω, γιατί όταν χρωστάνε στην τράπεζα, η τράπεζα μου τα ζητάει, ή τα funds, ή ό,τι είναι. Όταν μου χρωστάνε αυτοί, εγώ θα τα πάρω ποτέ? Που κάνανε αυτοί λάθος. Με όποιον να φταίει. Δεν πρέπει να τα πάρω και εγώ αφού κάνανε λάθος. Και τα πλήρωσα.
2: Θα σα απαντήσω σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, καταλαβαίνετε ότι κατά τη δική μου άποψη πρέπει να είναι δεσμευτικές. Από εκεί και πέρα, νομίζω προφανώς, όπως το αναφέρετε και βάζετε το ερώτημα, σας υπάρχουν διάφορες κατηγορίες δανειοληπτών. Εδώ είχαμε μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση που έβγαλε το ανώτατο δικαστήριο Άριος Πάγος της χώρας μας. Η κυβέρνηση νομοθέτησε και το πήγε και ένα βήμα μπροστά όσον αφορά την αδρομικότητα. Η άλλη ιστορία όσον αφορά τα σπίτια που λέτε και τα πάντα, εκεί πέρα υπάρχει τη δυνατότητα του συμβασμού και υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι και πρωτοβουλίες που έχουν πάρει. Που έχουν πάρει όλα αυτά τα χρόνια για όλους τους συμπολίτες μας που ήταν στην φάση των στην κατάσταση των διαλυτών και προφανώς δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το χρέος που είχαν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σταμάτη, εγώ θέλω να σας πάω στην υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Αντιλαμβάνομαι ότι στην Νέα Δημοκρατία έχει υπάρξει έτσι μία παγωμάρα, να το πω έτσι, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς αντιμετωπίζετε γενικότερα στο κόμμα την υπόθεση αυτή.
2: Κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση η οποία αυτή τη στιγμή αφορά τον πρώην Επίτροπο. Η Νέα Δημοκρατία έχει βγάλει πολύ συγκεκριμένη, έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση. Όλα στο φως, εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που να κάνει και ο κ. Αβραμόπουλος θα του δώσει τις δικές του απαντήσεις.
1: Θεωρείτε ότι εκλογικά, δημοσκοπικά η υπόθεση αυτή μπορεί να επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία?
2: Όχι, δεν το νομίζω. Νομίζω δημοσκοπικά ή εκλογικά αυτό που επηρεάζει ή θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά, έτσι. Τη Νέα Δημοκρατία είναι πόσο εμείς θα ανταποκριθούμε σε αυτό που οι πολίτες μας τίμησαν το 23 και στη δεδομένη φάση τα τελευταία δύο χρόνια είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής και η ακρίβεια. Εκεί νομίζω είναι ο μεγάλος αγώνας που πρέπει να δώσει η κυβέρνηση. Αυτό είναι που θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά. Όσο περισσότερες λύσεις δώσουμε και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών δεν το τρώει, δεν πρέπει να δωρώ, ο πληθωρισμός, εκεί νομίζω θα κερδίσει το στίγμα στην επόμενη μέρα.
0: Κύριε Σταμάτη, εντάξει, τώρα στην ακρίβεια, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός έχει αποτύχει και προσωπικά, γιατί κάθε του υπόσχεση δεν έχει γίνει. Αλλά πάμε, ότι ο λαγοπόδαρος είναι εισερχόμενος. Η ακρίβεια είναι εισερχόμενη. Η εγκληματικότητα που εχθές το βράδυ κανένας συνάδελφός σας δεν είπε τίποτα για την Καλλιθέα. Πραγματικά. Κανένας. Λες και δεν είχε γίνει 15χρονα παιδιά να έχουν συμμορίες. Είναι και αυτό εισερχόμενο. Πάμε όμως στο δημοσκοπικό που λέμε. Και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται σε καμία των περιπτώσεων να υπάρχει αυτοδυναμία. Και μάλιστα, εάν κατέβει που από ό,τι φαίνεται θα κάνει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς, από πού θα πάρει? Από τη Νέα Δημοκρατία. Αν βλέπουμε τα στελέχη που θα είναι μαζί του, κατά πάσα πιθανότητα είναι όλα μεγάλα ονόματα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί θα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Ακόμα για το πού θα φτάσει, αν θα είναι στο 25%.
2: Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πει ξεκάθαρα και το 19 και το 23 και θα το δούμε και χρόνο 27 που θα γίνουν εκλογές, ότι εμείς πιστεύουμε στην αυτοδυναμία. Άρα αυτό είναι μια άποψη που έχει η Νέα Δημοκρατία και τη λέει στους πολίτες. Στο τέλος της ημέρας, προφανώς, οι πολίτες αποφασίζουν ποια κυβέρνηση θέλουν να έχουν και ποιο θα είναι το μείγμα της κυβέρνησης, αν αυτό δεν είναι αυτοδύναμο, έτσι. Από εκεί πέρα όμως, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ πολιτικό χρόνο να καλύψουμε αυτό και στα ποιητικά και να ανέβουμε και στα ποιητικά στοιχεία, που αυτά θα κρίνουν τη διαφορά. Όσον αφορά το κόμμα του κ. Σαμαρά, δεν υπάρχει κόμμα, οπότε δεν έχω να σχολιάσω κάτι.
1: Αισθάνεστε ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο, και το λέω αυτό με την αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ήταν οδικά ποσοστά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
2: Θα σας απαντήσω λίγο διαφορετικά. Ναι. Αισθάνομαι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τις λύσεις που αναζητάει ο τόπος. Και όσοι έρχονται ως κόμματα ή όσα κόμματα είναι να δημιουργηθούν, δεν έχουν καμία λύση, ούτε καν αφήγημα. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να κρίνουν αυτό. Ποιο κόμμα μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματά τους, ποιο κόμμα μπορεί να πάει ένα βήμα πιο μπροστά τη ζωή τους. Και νομίζω ότι αυτό το κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε γιατί? Όχι γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι ή άλλοι είναι χειρότεροι, δεν θέλω να κάνω τέτοιου είδους συγκρίσεις. Γιατί εμείς καθόμαστε και δουλεύουμε, υπάρχει μια ομάδα των υπουργών, των υπουργών, των γενικών γραμματέων, με μια προσήλωση, και πάντα και αναγνωρίζουμε το λάθος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και στιγμούμε πάντα να κάνουμε τις διορθώσεις και προφανώς να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους πολίτες. Αν δηλαδή κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση, ένα debate, όταν είστε και εσείς δημοσιογράφοι, για συγκεκριμένα θέματα, θα δείτε ότι από την άλλη πλευρά ακούτε προτάσεις οι οποίες είναι μη κοστολογημένες. Πάντα έχουμε έτσι ένα αφήγημα ότι θα φορολογήσουμε τον πλούτο της χώρας, ξέρω εγώ, και ποιος είναι αυτός ο πλούτος και ποιοι είναι αυτοί οι πλούτοι που θα τους φορολογήσουμε. Λοιπόν, και δεν βλέπουμε την πραγματική οικονομία, πώς η πραγματική οικονομία αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται, ποιος είναι ο ρυθμός της ανάπτυξης της οικονομίας μας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πώς οι Έλληνες επιτέλους γυρίσανε πίσω στη χώρα? Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι? Ξέρετε, μιλάμε και για το δημογραφικό και τη δημογραφική ανάκαμψη και όλο αυτό που πρέπει να συμβεί, που δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε πολλές χώρες. Και δεν κοιτάμε για μένα το πιο σημαντικό δίκτυο. Πόσες χιλιάδες Έλληνες γύρισαν πίσω, και κυρίως νέοι άνθρωποι, γιατί για να γυρίσει ένας άνθρωπος πίσω σημαίνουν δύο πράγματα. Ότι έχει βρει μια καλή δουλειά και έχει βρει που να μείνει. Και δεύτερον, μην ξεχνάτε, η μεγάλη μάστιγα της κρίσης που ήταν η ανεργία. Και αυτή τη στιγμή η ανεργία είναι κάτω από το 8% σχεδόν. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Κύριε Σταμάτη, το που θα μείνει, αφήστε το να μην το συζητήσουμε καλύτερα. Εγώ θέλω να σας πάω κάπου αλλού, ορμόμενος από αυτά που είπατε. Λοιπόν, ναι, okay, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας για να συνεχίσουμε την κουβέντα, ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει λύσει περισσότερο τα προβλήματα και ότι έχει το αφήγημα που δεν έχουν οι άλλοι. Ή έχει την λειτουργία που δεν έχουν οι άλλοι. Εγώ να συμφωνήσω σε αυτό. Επειδή όμως όταν φτάνουν οι κάλπες, παίζει και μεγάλο ρόλο η συσπήρωση των κομμάτων. Ο Κώστας Καραμαλής θα βοηθούσε σε αυτό, αν ήταν μαζί σας και όχι μαζί σε όλες τις συναντήσεις με τον κύριο Σαμαρά?
2: Ο Κώστας Καραμαλής υπήρξε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά χρόνια ήταν πρωθυπουργός και είναι κεφάλι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και ο κύριος Σαμαράς ήταν τα ίδια. Μήπως ήταν λάθος δηλαδή το να φύγει ο κύριος Σαμαράς?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η χρονική περίοδος όταν επιλέχθηκε να δοθεί την συνέντευξη, θυμάστε στην καθημερινή.
0: Βεβαίως και θυμόμαστε.
2: Όταν είμαστε πρωθυπουργοί. Από εκεί πέρα, όσον αφορά τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος Καραμαλής είναι Νέα Δημοκρατία, δεν έχω ακούσει κάτι διαφορετικό. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας μας σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο και ο ηγέτης της παράταξης για μια πάλι μεγάλη περίοδο. Είναι κομμάτι Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Νομίζω ότι μου δώσατε όλες τις απαντήσεις και χαίρομαι όταν κάνουμε τέτοιες κουβέντες μαζί, γιατί απαντάτε ακριβώς σε ό,τι ρωτάμε. Που δεν το κάνουν όλοι οι συνάδελφοί σας, για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Αυτό που με ρωτάνε και απαντώ πάντα και με βάση και τη συνείδησή μου και την συμμετοχή μου στη Νέα Δημοκρατία και την παράταξη όλα αυτά τα χρόνια. Και με βάση πάντα βέβαια το πώς εγώ αντιλαμβάνομαι τα πράγματα.
0: Όχι, μερικές φορές πρέπει και εμείς να δίνουμε τα έσημα στους ανθρώπους που απαντούν σε αυτό που ερωτούνται και δεν ξεφεύγουν ή δεν φωνάζουν απλώς.
2: Δεν είναι θέμα ευσημών. Είναι θέμα να μπορείς, όσο μπορείς, τουλάχιστον ο άνθρωπος που σε ακούει, εσάς που σας ακούν οι ακροατές και σας θυμάμαι με την καθημερινή της παρουσία, που ανοίγουν το ραδιόφωνο τους, ό,τι είχε τη δουλειά τους στο αμάξι τους, εμείς που έχουμε, τουλάχιστον να λέμε πραγματικά αυτό που πιστεύουμε. Είτε συμφωνούμε με τους δημοσιογράφους, είτε συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον κόσμο. Αλλά να είμαστε αυτοί που είμαστε, να είμαστε αυθεντικοί.
0: Ευχή να το κάνουν και άλλοι, κύριε Σταμάτη. Σας ευχαριστούμε.
1: Και καλημέρα μας, κύριε Σταμάτη.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ ωραία και ειδική μέρα.
1: Ναι, μπορείτε να στέλνετε σύμφωνος και το όνομά σας στο Vibe του σταθμού. Όχι, αυτό είναι λάθος.
0: Πιο καλή μέρα είναι. Ναι. Θέλω να δεις ποιος γιορτάζει σήμερα.
1: Θα μου δώσεις λίγα δευτερόλεπτα.
0: Όχι, εννοείται. Να δεις ποιος γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι. Θα είναι κάτι προβοκατόρικο αυτό, είμαι σίγουρος.
0: Έλα μου τώρα.
1: Και τώρα όντως με έπιασες εξαπίνεις, γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνω κάθε μέρα πριν την εκπομπή. Βλέπω το εορτολόγιο και σήμερα δεν με έχεις ρωτήσει ποτέ. Και σήμερα είναι από τις μοναδικές φορές που δεν το είδα και με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται σήμερα αυτό? Κενό βλέπω. Ποιος γιορτάζει?
0: Ο Μακάριος.
1: Ο Λαζαρίδης.
0: Όχι, γενικά ο Μακάριος και σήμερα.
1: Και ο Λαζαρίδης.
0: Και σήμερα, με χρόνια πολλά.
1: Δεν ξέρω, ο Μακάριος, το Μακάριο.
0: Και σήμερα λοιπόν, που γιορτάζει ο Μακάριος, σήμερα, ναι, είναι και οι μέρες που βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών που πάνε στα πανεπιστήμια.
1: Ναι.
0: Που πάνε στα πανεπιστήμια, τα παιδιά.
1: Ναι, χθες βγήκαν.
0: Ναι. Άρα λοιπόν αυτό δεν το θεωρείς σύμπτωμα? Δηλαδή απλή σύμπτωση το θεωρείς ότι περνάνε κάποια παιδιά στα πανεπιστήμια τη μέρα που γιορτάζει ο Μακάριος?
1: Ναι.
0: Εγώ είπα το όνομα Μακάριος.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ είπες επώνυμο.
1: Εγώ δεν είπα επώνυμο. Δεν είπα. Εγώ είπα έναν που, που γνωρίζω. Άρα γιορτάζει ο κ. Λαζαρίδης. Χρόνια πολλά στον κ. Λαζαρίδη.
0: Όπως δεν είναι ωραία σύμπτωση όταν γιορτάζει ο Άγιος Μνημόνιος να έχει γενέθλια ο Γιώργος Πανδρέου?
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το καλύτερο. Πριν λίγες μέρες είχε γενέθλια ο Γιώργος Πανδρέου, είχε σβήσει κατά τα κεράκια του και γιόρταζε ο Μνημόνιος. Εντάξει, αυτό ήταν το εξαιρετικό.
0: Ναι, εδώ λοιπόν δεν είναι πολύ ωραία σύμπτωση να γιορτάζει ο Μακάριος?
1: Ναι, σήμερα
0: και να έχουν βγει τα αποτελέσματα,
1: 26 Ιουνίου.
0: Και να βγει τα αποτελέσματα για τα πανεπιστήμια.
1: Γιορτάζει ο Μακάριος, ο Μακάρης, ο Μακαράς, Μακαρία, Μακάρο.
0: Παιδιά, 69-39-943-943, στο λίγο που μας μένει. Το θεωρείτε σύμφωση ότι σήμερα που γιορτάζει ο Μακάριος είναι και η μέρα που τα παιδιά μας μάθαν αν θα πάνε σε πανεπιστήμιο?
1: Βέβαια, ο Μακάριος γιορτάζει και σε άλλες ημερομηνίες, οπότε δεν ξέρουμε εμείς ο κύριος Λαζαρίδης πια.
0: Εγώ δεν μίλησα για Λαζαρίδη.
1: Εγώ μιλάω για τον κύριο Λαζαρίδη, γιατί δεν ξέρω άλλον.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Εγώ ξέρω για τον κύριο Λαζαρίδη ότι γιορτάζει. Να του πω χρόνια πολλά. Βέβαια γιορτάζουν και στις 19 Ιανουαρίου Όσιος Μακάριος, στις 17 Απριλίου Άγιος Μακάριος Κορίνθου και στις 17 Αυγούστου. Οπότε δεν ξέρω ο κύριος Λαζαρίδης ποια έχει επιλέξει.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, Γιάννη, καλημέρα. Επειδή αυτές τις μέρες και προσπάθησα εχθές να μιλήσω με τον δήμαρχο της Νίκαιας εκεί, δεν τα κατάφερα γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις όπως μου είπαν. Δεν σήκωσε και το κινητό του. Δεν το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε σημειώσει και φυσικά. Φυσικά θα το ψάξουμε για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αυτό που έχει θέσει ως θέμα. Και να απαντήσω λίγο στον Πάμφωτο. Ναι. Τώρα η τεχνολογία.
1: Και στο, και στο Θανάση τον απαντήσεις.
0: Να τον βρω τον Θανάση, τι γράφει. Λοιπόν, η τεχνολογία και η ρομποτική και ό,τι λέμε ότι θα αντικαταστήσει την φυσική παρουσία ανθρώπων. Εγώ θέλω να σου πω ότι μια από τις μεγαλύτερες, ίσως μεγαλύτερη επανάσταση που έγινε κάποτε στο Μάντσεστερ. Εκεί λοιπόν βγάλαν τις κοπτορατούδες, οι γυναίκες που δουλεύαν και βάλαν τις μηχανές. Βεβαίως οι γενιές αυτών που έφυγαν και των παιδιών τους ίσως πείνασαν. Γιατί κάθε μεγάλη αλλαγή,
1: ναι, αλλά
0: κάθε μεγάλη αλλαγή, η γενιά που τη ζει την πληρώνει. Αλλά μετά.
1: Η αγορά έχει μια τάση να αυτορυθμίζεται όμως.
0: Μετά ήρθε αυτός που έφτιαχνε το στροφόλι της μηχανής, αυτός που έφτιαχνε το λάδι της μηχανής, αυτός που έφτιαχνε τη μηχανή.
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή αν πούμε σήμερα, μάλλον αν λέγαμε πριν μια δεκαετία, ότι υπάρχει στο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, πώς το λένε, σπουδή για το ηλεκτρικό ρεύμα μόνο των αυτοκινήτων, πριν 10 χρόνια δεν γελάγαμε. Υπάρχει όμως και υπάρχουν και δουλειές. Οι αλλαγές πρέπει να γίνονται. Λαβή κοντινή. Πάντως συμφωνώ μαζί σου ότι η γενιά που ζει την αλλαγή, ειδικά αν είναι και άκερη, δηλαδή αν καθυστερημένη, την πληρώνει άσχημα.
1: Ο Θανάσης που στέλνει μήνυμα για συμμετοχή στη Σύφνο. Θανάση, συγγνώμη τώρα που θα σε στεναχωρήσουμε, αλλά η κλήρωση έγινε χθες. Η Σύφνος ταξίδι ήταν και πάει.
0: Όχι, η Σύφνος είναι εκεί.
1: Εντάξει, δεν, ναι, έφυγε, λέω για τους ακροατές. Το κέρδισε, ένας τελείωσε.
0: Τα πάει και θες να πας κιόλας. Η Σύφνος πάει και εσύ θες να πας.
1: Σπέτσες το Σεπτέμβριο, παιδιά. Τι έχουμε εκεί, το πρώτο street food?
0: Μετά το πρώτο street food έχουμε στις Πέτσες, το οποίο θα γίνει το Σεπτέμβριο. Θα έχουμε πολύ περισσότερα σε πολύ πολύ πολύ σύντομα.
1: Θα πάω και θα σας τα πω μετά.
0: Α, σωστό και αυτό. Να τα πούμε πριν και μετά πας να μας πεις τι έγινε.
1: Ωραίο.
0: Να πούμε τι θα γίνει και όταν πας θα γυρίσεις να μας πεις τι έγινε.
1: Ωραίο.

0: Και εδώ τώρα ο Θανάσης έχει δίκιο. Το ξέρω, φαντάζομαι μας άκουγε χτες. Αλλά ξαναβάλει, να ξαναβρείτε μια σύμφωνο.
1: Εντάξει,
0: μπορεί να μην είναι σύμφωνο.
1: Δεν θα είναι σύμφωνο, θα είναι κάτι άλλο.
0: Μπορεί να μην είναι σύμφωνο, αλλά κάτι θα είναι. Ή από Δευτέρα, maximum Τρίτη, πάει και Καλάβρητα. Καλάβρητα πας. Να κάνεις βόλτα με τον οδοντό. Σηκωθείτε να
1: χειροκροτήσετε τον κύριο Κυριανάκη.
0: Αν πας Καλάβρητα, καλό ταξίδι να προσέχεις τον δρόμο. Να κάνεις βόλτα με τον οδοντό που ο κύριος Κυριανάκης είπε δεν θα κλείσει ποτέ.
1: Δεν έχει κλείσει.
0: Την άλλη μέρα που το είπε.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει βόλτα.
0: Α, δεν μπορεί,
1: Λογικά όχι.
0: Αφού είπε ο κύριος Κυριανάκης δεν κλείσει ποτέ.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, είπε. Το είπε, υπήρξε μια λεκτική αστοχία, ας το πούμε έτσι.
0: Αυτά το ότι λένε αυτοί του συγκεκριμένου υπουργείου, που είναι δύσκολο αυτό που λέω. Το ότι κάτι λένε.
1: Του συγκεκριμένου υπουργείου.
0: Ναι, κάτι λένε αυτοί οι υπουργοί του συγκεκριμένου υπουργείου. Κάτι λένε και την άλλη μέρα δεν βγαίνει αυτό που λένε, ας το προσέχουν.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι στα κόμματα υπάρχει ένας αναβρασμός για τα ψηφοδέλτια, έτσι. Νέα Δημοκρατία, καλά, προφανώς και στο κόμμα Ελλάς, γιατί είναι και καινούριο, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να βρουν τα ονόματα που θα κλείσουν τα ψηφοδέλτια.
0: Εγώ μάθα για Σγουρό, είναι αλήθεια.
1: Ναι, αυτό εκεί θα κατέληγα. Και ο κύριος Σγουρός, ο οποίος πιθανότητα έχει, έχει συμφωνήσει με τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Αφού βρεθήκαν.
1: Ναι, βρεθήκαν χθες. Αν δεν κάνω λάθος, στην Αλφα Αθηνών. Ναι, νομίζω εκεί, στην Αλφα Αθηνών.
0: Σωστά.
1: Εκεί δεν είναι ο κύριος Γερουλάνος.
0: Είναι και ο κύριος Γερουλάνος.
1: Εντάξει, εκεί είναι μόνο ο κύριος Γερουλάνος. Γιατί βγαίνει πανηγυρικά ο κύριος Γερουλάνος.
0: Ναι,
1: οπότε θα έχει ένα δυνατό αντίπαλο.
0: Και ο κύριος Γερουλάνος.
1: Και ο κύριος Γερουλάνος, ναι.
0: Άρα δεν είμαστε για την προσωπική μας. Είμαστε για την παράταξη.
1: Ναι. Εντάξει, είμαστε για την παράταξη, αλλά όπου κάνουμε, στην περιφέρεια που κάνουμε κουμάντο εμείς, θέλουμε να βγούμε κιόλας. Δεν είμαστε μόνο για την παράταξη. Θέλουμε να βγούμε, να πάρουμε την έδρα.
0: Λες.
1: Έτσι γίνεται συνήθως.
0: Λες να είναι αυτή η κόντρα όπως γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή τώρα στο νότιο τομέα ο Χριστίδης που έχει την έδρα.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία για την Ολοκαρνανία που αλλάζουν όλα και θα έχουν και υπουργοί πρόβλημα εκεί. Αν θα βγουν. Έτσι λες να γίνεται από τον Πασόκ στην Αθήνα. Δηλαδή για τον κύριο Γερουλάνο με τις βελόνες να βάζουμε τον Σγουρό, ο οποίος έχει επιτελέσει, έχει κάνει έργο στην Αθήνα.
1: Ναι, έχει κάνει. Ναι.
0: Περιφερειάρχης, νομάρχης Αθηνών κτλ.
1: Το αφήγημα, πρόσχετα. Το αφήγημα της Χαριλάου Κούπη τι λέει? Ότι τον βάζουμε, προσπαθούμε να βρούμε δυνατά ονόματα ώστε να αυξήσουμε να φέρουμε νέο κόσμο στο Πασόκ. Γιατί είναι μεγάλος βραχνάς του Πασόκ η Αττική. Έχει πολύ χαμηλά ποσοστά.
0: Ναι, αλλά.
1: Υπάρχει όμως και ένα κρυφό αφήγημα που λέει ότι μήπως θέλει να αποδυναμώσει και λίγο τον κύριο Γερουλάνο στην περιφέρεια.
0: Εντάξει, αυτό είναι, θα το βρει και ο αρχηγός τους, δεν είναι. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν λέμε θέλουμε νέο κόσμο, δεν πρέπει να έχουμε και νέους ανθρώπους.
1: Έχει, διότι... εντάξει, το Πασόκ έχει προσπαθήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, και παρόλη την κριτική που έχουμε κάνει,
0: και
1: έχει προσπαθήσει να φέρει. Δηλαδή, ο Μάτζος και ο Δοδονής και ο Καρχημάκης δεν υπήρχαν αυτοί. Η κυρία Μαργογιαννάκη, ο Τσουκαλάς δεν υπήρχαν όλοι αυτοί. Ήταν Ανδρουλάκης εκείνο. Τώρα έχουν βγει.
0: Ναι, εγώ λέω το ότι. Και εδώ λοιπόν πρέπει να πω ότι για πρώτη φορά βλέπω ότι πάει και στους παλιούς.
1: Ναι.
0: Βάζει και κανένα παλιό.
1: Αλήθεια, βάζει και κανένα παλιό. Ναι. Ο κύριος Λαλιώτης για παράδειγμα. Δεν τον βάζει, απλά είναι εκεί συμβουλάτορας.
0: Ο Μάνος, απίστευτη κίνηση στην Ποσειδώνας. Καλημέρα, Μάνο. Ο δικός μας ο Μάνος, έτσι.
1: Ο Μάνος Σταραμόπουλος, ναι, γιατί είδα και εγώ το επώνυμο τώρα. Ο Μάνος Σταραμόπουλος, καλημέρα, Μάνο.
0: Διαμαντή, καλημέρα, δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Αν θεωρείς την εργασία, το θεωρώ κάπως απίθανο, αλλά πότε δεν ξέρεις. Μα να πάρουμε καμιά θέση, όλα γίνονται.
1: Ναι, ούτε εγώ το γνωρίζω.
0: Εγώ αυτό το θεωρώ σχεδόν αδύνατο συνεργασίας. Εκτός αν είναι κάτι άλλο το οποίο δεν γνωρίζω και θες να μας πεις.

0: αυτό που έχουμε όμως στις Παρασκευές και εσύ και εγώ.
1: Ποιο?
0: Ότι σταματάμε την αντεύθυνση λίγο πιο νωρίς. Αρχίζουμε και λέμε είναι... γενικά Παρασκευούλα, ξέρεις.
1: Γιατί είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα, το Σαββατοκύριακο, εντάξει. Γενικότερα δηλαδή... η Παρασκευή είναι μια ιδιαίτερη μέρα, όπως είναι και η Δευτέρα, επειδή είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Αν και η Κυριακή είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας, η πρώτη εργάσιμη.
0: Είπες Κυριακή εργάσιμη, πρόσεχε, 19 Ιουλίου απεργούν, ναι, όλοι για να κατοχυρωθεί η Κυριακή ως αργία. Να κατοχυρωθεί η Κυριακή ως αργία, αυτό ζητάνε, 19 ή 17, 19 νομίζω.
1: Δεν ήταν κατοχυρωμένη η Κυριακή ως αργία.
0: Τώρα τη Δευτέρα μπορεί να φύγει αυτή η κατοχύρωση, τη Δευτέρα μπορεί να φύγει, εμείς το λέμε πολύ καιρό, αλλά τη Δευτέρα.
1: Λοιπόν, αυτά κάπου εδώ πρέπει να...
0: Ευάγγελος Μίχος.
1: Να ξεσηκωνόμαστε, κύριε Γιώργο μας. Ναι, μένετε συντονισμένοι εδώ στο 943. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Θέλω να σου πω πάνω, θα μου λείψει το Σαββατοκύριακο και δεν θα έχω κανένα να μου κάνει το άσπρο μαύρο.
1: Το άσπρο μαύρο.
0: Όπως εσύ, να διαφωνεί μαζί μου σε αυτά που είναι κάθετα. Καρατσεκαρισμένα δηλαδή.
1: Τι καρατσεκαρισμένα, μωρέ. Μα αυτή είναι και η γοητεία του διαλόγου, να διαφωνούμε.
0: Α, γιατί διαφωνούμε εμείς οι δύο.
1: Εντάξει.
0: Να προσέχετε, παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Ψάχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύγχωνος Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: 9.43, Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Μπέρναντ Σο, θεατρικός συγγραφέας.
11: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports.

0: Καστελιάνη σε ηλικία 56 ετών. Στο Βόλι, γενικόν ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της 26χρονης κεντρικής μπλοκέρ αριστείας, τον Ντάι. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ πήρε το προβάδισμα του Ακρόπολης κερδίζοντας τη νέα Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park της Αθήνας. Ο Κτάκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομόλογό του στην Toyota, Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Intervete Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Intervete ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervete σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervete, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Λοιπόν, δεν φυγάμε, 5 λεπτά μετά τις 12. Θα είμαστε εδώ στη θέση μας μπροστά από τα μικρόφωνα του 943 Intervention Sports. Ο Ευάγγελος Μίχος, οι ραδιοφωνικές μοιχείες συνεχίζονται. Έχει επιλέξει την κίνηση ο θείος από το χωριό, ο Γιώργος Χελάκης, που όταν έρθει θα του παραδώσω το μικρόφωνο. Μέχρι τότε θα τα συζητάμε, θα τα λέμε. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν έχω κάνει την κλήρωση για τα τερτύπια, για το τραπεζάκι για 4 άτομα στη Λεωφόρο, το μαγαζί στη Λεωφόρο Τατοίου 56, στη Μεταμόρφωση, που είναι συνώνυμο, έχουμε πει, της διασκέδασης. Στην αυλή του πλέον, παλιές λεύκες, τρομερή αυλή. Στέλνετε για λίγο ακόμα το όνομα, το επώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Κάνουμε σε 5-10 λεπτά την κλήρωση.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, και επειδή υπάρχουν όλο και περισσότερα τουρκικά δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συμφωνία του Τσέντι Όσμαν με την Ανατολού Εφές, ο Παναθηναϊκός φροντίζει να τα διαψεύσει με φρόντιση.

προσπάθησε να τα διαψεύσει με κάθε τρόπο. Θυμίζοντας ότι έχει ανανεώσει με τον Διεθνή Τούρκο Forward τη συνεργασία τους από τα μέσα της περασμένης σεζόν.

σύμφωνα με δημοσίευμα της Fanatic και το Ahan Sport, μετά την αποχωρή του Αταμάν, ο Οσμάν εμφανίζεται πιο ανοιχτό στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με τη Fanatic, ο Οσμάν έχει ήδη απαντήσει θετικά στην πρόταση της Ανατολού. Θυμίζω ότι στην Ανατολού Εφές αναδείχθηκε, είχε φορέσει τη φανέλα της από το 2011 έως το 2017. Δεν ξέρω τι buyout, αν υπάρχει buyout, τι buyout υπάρχει, και για να το καταβάλει η Ανατολού Εφές στο buyout θα πρέπει να θέλει και ο Οσμάν.

Ένα ωραίο ρεπορτάζ διάβασα για τον Ράστοντερ που μπήκε στη ζωή μας πλέον, αφού από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά η συμφωνία που υπήρχε εδώ και περίπου 15 μέρες και μεταξύ και των τριών πλευρών. Ο Ράστοντερ προέρχεται από μια σούπερ σεζόν, πρώτο σκόρερ με την Τούν στην Ελβετία. Η ομάδα που με το που ανέβηκε από τη δεύτερη κατηγορία πήρε και το πρωτάθλημα, το πρώτο στην ιστορία της. Θα κάνει και την ρεκόρ πώλησης, τα 4 εκατομμύρια. Θα είναι ρεκόρ πώλησης. Η προηγούμενη πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της Τούν ήταν 2 εκατομμύρια πριν από μερικά χρόνια. Στη Γερμανία είχε στείλει τον παίκτη της. Τώρα θα είναι στα 4 εκατομμύρια. Λοιπόν, ο Ράστοντερ, ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε το ποδόσφαιρο της Ακαδημίας της Grasshoppers, έχει παίξει και στο Liechtenstein, στην Vaduz, αλλά η Vaduz, επειδή δεν υπάρχει πρωτάθλημα στο Liechtenstein, αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας. Κυριολεκτικά εκτοξεύθηκε όταν πήγε στην Τούν, τη βοήθησε την πρώτη χρονιά, την πρώτη σεζόν να ανέβει, να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία, και πέρυσι, παίζοντας πάνω από 2.800 λεπτά με 15 γκολ και 6 ασίστ, να βγει πρωταθλήτρια. Αλλά αυτός που έχει σώσει κυριολεκτικά την καριέρα του, νομίζω όταν έπαιζε στη Vaduz, ήταν ένας οπτομέτρης, ο οποίος πήγε και του μέτρησε την πίεση στα μάτια, γιατί είχε μικρανίες, τρεμόπαιζε το αριστερό του μάτι, και ότι είχε πρόβλημα και ότι έπρεπε άμεσα να φορέσει φακούς επαφής. Και αυτή η φακή επαφής, αυτή η διάγνωση, τον έσωσαν. Επίσης θα πρέπει να ξέρουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού ότι έχει ένα συγκεκριμένο στυλ που πανηγυρίζει, τουλάχιστον πέρσι που έβαλε 15 γκολ, κάνει το φίδι. Χωρίς όμως να εξηγήσει, είναι απόλυτο μυστήριο, δεν έχει πει σε κανένα, όλοι αναρωτιούνται γιατί κάνει το συγκεκριμένο παρενηγυρισμό. Φίδι. Το παρατσούκλι όμως που του αρέσει και το έχει βγάλει ένα συμπαίκτης του και έχει καθιερωθεί και στα ελβετικά μιμιέ είναι βομβιστής. Βομβιστής, Σκοπιανός βομβιστής.

Λοιπόν, ο φίλος ο Σπύρος τα έχει βάλει με τον Γκρέγκ από την Κύπρο, με τα ρητά κάθε μέρα. Πες του εντάξει, κάπου ξεφούσκωσε, πες του, καλοκαίρι ήρθε. Του αρέσει, άστον, ρε φίλε, ο κάθε Σπύρο μου, ο κάθε άνθρωπος και εσύ, κάθε άνθρωπος έχει τον τρόπο, τη βρίσκει με τον τρόπο. Τι να σου πω τώρα. Ο Γκρέγκ φτιάχνει, δεν είναι άσχημα, είναι καλά, πετυχημένα τα περισσότερα. Τι σε ενοχλεί, επειδή είναι Ολυμπιακό.

Παναγιώτης μου λέει, κύριε Μίχο, επειδή είστε και έμπειρος και δεν μασάτε τα λόγια σας και ξέρω ότι δεν έχετε κάποιες δεσμεύσεις, μήπως είναι λίγο υπερβολικό όλο αυτό που βιώνουμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ με την αισιοδοξία, τη σιγουριά, πως όλα βαίνουν καλώς και υπάρχει τεράστια εμπιστοσύνη στο Ριμπαλντά. Θέλω ειλικρινά την άποψή σας. Φίλε, την έχω ξαναπεί την άποψή μου. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ΑΕΚ θα είναι να μείνει εφησυχασμένη, να πιστεύει ότι όλα πάνε καλά, ότι έχει ένα σχεδόν πλήρες ρόστερ, έτσι, ότι δεν χρειάζεται με τον Γεωργίεφ πίσω από το Ρότα που έκανε μια υπερβατική σεζόν, είναι καλυμμένη για τον χρόνο, ότι δεν χρειάζεται αριστερό μπακ, έχει τον Πίλιο που έγινε βασικός και έχει και τον Μπεν Ράις. Έτσι. Να μην πάρει έναν εισάξιο παίκτη τον Πινέδα και Μαρίνα, αν όχι και καλύτερο. Να μην φέρει και έναν πιο ποιοτικό δεκάρι για τις θέσεις που έπαιζαν, που κάλυπταν ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο. Έτσι. Αυτά. Ο Ζουκόφ είναι ένας εργάτης, μια καλή μεταγραφή. Αλλά μέχρι εκεί. Μην τρελαθούμε. Και σε μια θέση που δεν είχε τόσο μεγάλη άμεση ανάγκη, αλλά μια καλή για το βασικό rotation, από τη στιγμή μάλιστα που από ό,τι φαίνεται δεν περιμένει πολλά πράγματα από τον Ηλίασον. Αλλά υπάρχουν θέματα, δηλαδή ο Ριμπάλντα έχει μία, δύο, τρεις, αυτή είναι η τέταρτη μεταγραφική περίοδο. Η ΑΕΚ ψάχνει αριστερό μπακ και το μοναδικό που έχει φέρει και από ό,τι φαίνεται θα μείνει με αυτόν είναι ο Πεν Ράις. Και επίσης το μοναδικό που έχουμε ακούσει ότι ήθελε, έκοψε τον Κυριακόπουλο, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί, έχουμε ξαναπεί την άποψη του Ριμπάλντα για τους Έλληνες, και το μοναδικό επίσης που θυμάμαι που ήθελε, αλλά κόστιζε πάρα πολλά λεφτά και μάλιστα προσπαθούσε να πουλήσει τον Ηλιόπουλο, να πουλήσει τον Ελίασο στη Βραζιλία και να τα σπρώχνανε για, για έναν Αργεντινό που παίζει στην Ιντερνασιονάλ και που ήταν στη Σέλτικ, δεν θυμάμαι τώρα τον όνομά του, αριστερό μπακ. Που ήταν και χαμηλότερος από ένα 70. Λοιπόν, περιμένω να δω τις κινήσεις του Ριμπάλντα. Είμαι βέβαιος ότι το θέμα, σας έχω ξαναπεί, το θέμα με τον Μπαρίνοφ δεν έχει να κάνει με το, με το πρόβλημα που υπάρχουν με τράπεζες, με τις ρωσικές τράπεζες και το εμπάργκο στη Ρωσία και τα λοιπά. Τα έλεγα και χθες, μην επαναλαμβάνω, γίνουμε κουραστικός, άσχετα αν παίζουν αυτή την κασέτα οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, καλά κάνουν, εγώ δεν είμαι πρόβατο και ούτε θέλω να απευθύνομαι σε πρόβατα. Λοιπόν, τώρα για τον Μπεν Ράις, εγώ δεν τον θεωρώ καλύτερο του Χατζησαφή, που δεν με τρέλαινε για βασικός, οπότε πάμε παρακάτω. Πάμε στον αμυντικό χαφ. Πόσο καιρό, σε πόσες περιόδους ψάχνει η αμυντικό χαφ? Το περασμένο καλοκαίρι που δεν κατάφερε με τον Μόρο, δεν κατάφερε με τον Μπαρίνοφ και έφερε στο τέλος τον Γκρούγκιτς, αποτυχία. Το Γενάρη που από αρχές Δεκέμβρη ο Νίκολης φώναζε ότι θέλει έναν aggressive αμυντικό χαφ, εξάρι, μπαλάτο με διαφορετικά χαρακτηριστικά, στο aggressive, πιο aggressive σε σχέση με Πινέδα και Μαρίν, και τελικά του φέρε το Σαχαμπό που όπως αποδείχε στην πορεία δεν είναι καν εξάρι, εξαροχτάρι, είναι οχτάρο δεκάρι. Ο Ηλιόπουλος πιστεύει ότι η έκπληξη της νέας σεζόν θα είναι ο Σαχαμπό και ο Ριμπάλντα πιστεύει ότι ο Πεν Ράις θα βγάλει μάτια. Και οι δύο επιλογές, Ριμπάλντα και ο Σαχαμπό και ο Πεν Ράις. Είμαι πολύ επιφυλακτικός και με τους δύο. Ο Πεν Ράις θα μπορούσε να μείνει ως αναπληρωματικός, αλλά μετά τη σεζόν που έκανε ο Πίλιος, αυτός θα πρέπει να ήταν αναπληρωματικός και να ερχόταν στη θέση του Πεν Ράις για βασικός, πιο ποιοτικός αριστερός μπακ. Σαχαμπό θα το δούμε. Λέγανε από το Γενάρη, το είχε πει και ο Νίκολιτς, ότι είχαν περίπτωση χαφ που ζητούσε περισσότερα λεφτά η ομάδα τότε και το καλοκαίρι θα μπορούσαν να τον φέρουν. Περνάει ο Ιούνιος και ακόμα δεν τον έχουμε δει. Κάποιοι μου λένε τώρα ότι υπάρχει λόγος που δεν ανακοινώνεται η μεταγραφή του χαφ πριν από την 1η Ιουλίου. Ο Νίκολιτς είναι σαφές ότι έχει κολλήσει με τον Μπαρίνοφ. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Ριμπάλντα κοιτάει άλλους δύο. Δεν τρελαίνεται για Μπαρίνοφ. Και το
κουφό είναι ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει πει ότι δίνει 5-6 εκατομμύρια για αυτή τη μεταγραφή και ακόμα δεν μπορεί να βρει παίχτη. Έτσι. Εντάξει, τον Ιούνιο είναι, οι τιμές είναι στα ύψη. Πέφτουν μετά, ειδικά αν πάει Αύγουστο, αλλά η ΑΕΚ τέτοιο παίχτη τον θέλει τώρα. Τον θέλει από την προετοιμασία του ο Νίκολιτς. Όλα είναι υπέροχα τώρα στην ΑΕΚ. Αντιλαμβανόμαστε γιατί. Από την άλλη όμως περιμένω να δούμε πότε και ποιες θα είναι οι επιλογές του Ριμπάλντα για θέσεις συγκεκριμένες που έχει δομικά η ΑΕΚ. Μέχρι τότε δεν μπορώ να εξυπνώ το Ριμπάλντα. Ας το κάνουν ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν σου απάντησε, αυτή είναι η άποψή μου, φίλε.

Λοιπόν, ο Δημήτρης μου λέει, πολύ Δημήτρηδε σήμερα, αν έχω άποψη για τον Τζοέλ Ρόκα, τον εξτρέμ αριστερογόδαρο, αριστερό, αν δεν κάνω λάθος, της Χιρόνα. Χιρόνα που υποβιβάστηκε από τη Λα Λίγκα. Δεξιοπόδαρος πάντως είναι, όχι αριστεροπόδαρος, παίζει αριστερά. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την Τζιρόνα. 3 γκολ, 1 assist σε 33 μάτς. Πριν από 2,5 χρόνια είχε περάσει χιαστούς. Οι ομάδες που ενδιαφέρονται είναι 3-4 από την Ισπανία και ο Ολυμπιακός. Έχει τον γκολ, εξτρέμ που έχει τον γκολ, που πατάει περιοχή, αρέσει πολύ στον Μεντιλίμπαρ, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Ο Μεντιλίμπαρ πιστεύει ότι μπορεί να τον αναδείξει, έχει προοπτική. Αυτοί που τον έχουν δει, εγώ δεν τον έχω δει, Δημήτρη μου, λένε ότι έχει και το ένας εναντίον ενός, έχει και την τρίπλα, έχει καλή τεχνική, παπατάει περιοχή, έχει και τον γκολ και το ξεπέταγμα στα πρώτα μέτρα. Όλα αυτά με καλό βαθμό για την ηλικία του. Λοιπόν, το θέμα είναι, προφανώς για να αρέσει το Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να, και να πρεσάρει η εξτρέμ του Μεντιλίμπαρ, αυτό πρέπει να έχουν πιο βασικό από όλα, να πρεσάρουν, οπότε για να τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ θα το κάνει και αυτό. 6 εκατομμύρια είναι η χρηματιστηριακή του αξία, ένας παίκτης με μεταπολιτική αξία, με προοπτική, Ισπανός. Ο Ολυμπιακός σε αυτές τις περιπτώσεις εκεί κινείται στα γύρω στα 5 εκατομμύρια, 4, 5, μεταξύ 6 εκεί. Το Στάνιτς για παράδειγμα ξεκίνησε από τα 6, αλλά για να τον πάρει πρέπει να πάει κοντά στο 8, κυριολεκτικά να ματώσει. Λοιπόν,

Να το Σπυράκος ο Άκτζης, παρεξηγήθηκε κιόλας τώρα. Μεταφράζει και όπως κατά το δοκούν και όπως θέλει, για να μου τη λέει συνέχεια το τι λέω για τα πρόβατα. Λοιπόν, την άποψή μου για το ρεπορτάζ την έχω πει όλων των ομάδων και όχι μόνο την ΑΕΚ, της ΑΕΚ. Η αναφορά η συγκεκριμένη έχει να κάνει με το ότι εγώ έχω την ευκαιρία να μην εξαρτάμαι, να μην εξαρτώμαι από μια ομάδα, να μην έχω, να μην είμαι στο κουτί μιας ομάδας, δηλαδή να κάνω ρεπορτάζ ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού. Πάω, είμαι ελεύθερος σκοπευτής, οπότε έχω την ελευθερία μου και την ανεξαρτησία μου. Ενδεχομένως, αν ήμουν σε ρεπορτάζ μιας ομάδας, φίλε Σπύρο, που με αγαπάς πάρα πολύ, χαίρομαι τώρα, Σπύρο, ειλικρινά, γιατί πρέπει να είμαι ο κορυφαίος, να είσαι ο κορυφαίος μου haters, έτσι, να με έχεις έτσι, έτσι όπως με βλέπεις, έτσι όπως με αυτά που μου γράφεις, συγγνώμη, πώς βλέπω αυτά που γράφεις. Λοιπόν, έχω αυτή λοιπόν, τη δυνατότητα. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Δεν μιλάω μόνο για συγκεκριμένους ρεπόρτερ, μιλάω γενικότερα για το ρεπορτάζ. Πιθανότατα κι εγώ, αν ήμουν ρεπόρτερ μιας ομάδας, να ήμουν εγκλεβοισμένος, γιατί δεν φταίνει οι ρεπόρτερ. Φταίνει τα μέσα, φταίνει οι διευθυντάδες, οι αρχιντάκτες. Σου έχω ξαναπεί την ομολογία ενός κορυφαίου δημοσιογράφου και για μένα του κορυφαίου αρχιντάκτη που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή και μελλοντικού διευθυντή στις ιστοσελίδες. Σε μια από τις κορυφαίες ιστοσελίδες που μου έχει πει χαρακτηριστικά πριν από 15 μέρες, Βαγγέλη, πλέον πληρώνονται για να μην κάνουν ρεπορτάζ. Μιλάμε συνολικά, δεν μιλάμε για μια ομάδα. Μην το παρεξηγήσει και αυτό. Δεν κατάλαβα. Εγώ θέλω να μην απευθύνομαι σε πρόβατα και να μου τη λένε και να παραδέχομαι τα λάθη μου. Ούτε όμως εγώ είμαι πρόβατο. Δεν θα δεχτώ. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είμαι πρόβατο, όταν χρειαστεί θα κάνω κριτική και στο Ριμπάλντα ή θα αποθεώσω τον Κοτσόλη, όταν ενώ προηγουμένως του έχω κάνει κριτική, τον έχω ελέγξει. Στα καλά θα τον αποθεώσω. Δεν έχω καμία δέσμευση. Εκεί πάει το πρόβατο. Αν εσύ παρεξηγείς πράγματα, Σπύρο μου, δε φταίω. Καταλαβαίνω ότι έχεις θέμα μαζί μου. Χαίρομαι που κάθεσαι κάθε μέρα, ακούς, παρακολουθείς. Θέλεις μηνύματα, εγώ στα διαβάζω. Πάμε παρακάτω. Και επίσης, το λέω για όλους, δεν το λέω για τον Σπύρο, τον hater. Με τι θα ασχολούμαι, με ποιον θα ασχολούμαι, τι θα λέω, τουλάχιστον όσο έχω δουλειά, και δόξα σε ο Θεός, έχω ακόμα πολλές δουλειές. Βεβαίως, αναγκάζομαι και να κάνω πολλές δουλειές. Ξέρετε, δεν είμαι σε αυτούς που παίρνουν τα μεγάλα μισθολόγια, τα πολλά λεφτά και τα λοιπά, γιατί γίνομαι και πολύ ενοχλητικός κάποιες φορές και ξέρετε, δεν. Οπότε θα πρέπει να είσαι σε αρκετές δουλειές, να κάνεις πολλές δουλειές, αγαπημένες Σπύρο. Έτσι. Γι' αυτό το πράγμα. Τι έλεγα, το ξέχασα γιατί είδα τώρα μηνύματα. Για το Γιαννούλη το είπαμε και χθες, ρε φίλε Θανό. Τι άλλο να πω. Ο Θανάση μου λέει, γνωρίζεις κάτι, Βαγγέλη, πρόταση για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, τον Χουάνκ, από τον Παναθηναϊκό. Φίλε, ο Χουάνκ είναι στις εναλλακτικές, αν χαλάσει, καεί τελείως του Γένσεν. Αυτό ξέρω. Αν έχει κάνει πρόταση, δεν το ξέρω. Το θέμα, ξέρεις, προτάσει τώρα, οι τίτλοι που λέμε κάποιες φορές, η προεργασία, οι ερωτήσεις, οι συζητήσεις μεταφράζονται και σε πρόταση. Δεν το ξέρω. Πάντως είναι μέσα στην λίστα, στη short list του Κοστσόλη, με τα ονόματα στο 8, εφόσον χαλάσει του Γένσεν, αφήστε το οριστικά. Πες ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 154, φίλε Πουρναρά, για τα τερτύπια. 44. Θα το βρω και θα σας ανακοινωθεί θα επιστρέψουμε από το δελτίο πολιτικών ειδήσεων του κ. Πουρναρά. Ποιος είναι ο τυχερός για το τραπεζάκι στα τερτύπια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 533982. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα. Αξιόπιστη στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
8: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: 9.43 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 12.30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη Δεύτερη Κυριακή και αλλάζει τον τρόπο επιλογής δημάρχων και περιφερειαρχών. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και δεσμεύομαι, επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, ότι το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής. Δραματικές είναι οι στιγμές στη Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμα άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βοιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι 7 συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου παιδιού στην Καλλιθέα. 10 ακόμα άτομα αναζητούνται. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Ακραίος καύσωνα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Δανία. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν περιορισμούς στην κατανάλωση και την πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι μέχρι το πρωί της Κυριακής. Συνεχίζεται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Στον καιρό, άστατος ο καιρός στην δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα για σήμερα, με έμφαση σε ορεινά τμήματα, μελτέμι με εντάσεις ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για λίγο ακόμα. Πριν παραδώσουμε μικρόφωνο, να πω τον νικητή για το διαγωνισμό για τα τερτύπια. Είναι ο Γιάννης Καμιώτης. Γιάννης Καμιώτης. Να περάσει καλά, Γιάννη, με την παρέα σου στα τερτύπια. Για 4 άτομα είναι το τραπέζι, άλλωστε. Λοιπόν. Ο Γκρέγκ λέει: ζητάω συγγνώμη από τον Σπύρο, αν τον κούρασα με τα μωτό. Όταν επιστρέψω στην Ελλάδα, θα τον κεράσω ένα λουκούμι. Όχι λουκούμι, ρε Γκρέγκ, αφού είσαι large τύπος. Ένα ωραίο έτσι από αυτό το ουίσκι, το ιαπωνέζικο που πίνεις. Θα κεράσει και αυτόν και εμένα, και τον Σπύρο και εμένα. Εντάξει. Ο Παναγιώτης μου λέει: Βαγγέλη, η μεταγραφή του Γένσεν, έχεις καταλάβει από τι εξαρτάται? Από τι εξαρτάται η μεταγραφή του Γένσεν? Η μεταγραφή του Γένσεν σε πρώτο βαθμό και στο μεγαλύτερο βαθμό εξαρτάται από τον Γιάννη Αλαφούζο. Τόσο απλά. Γιατί εξαρτάται τον Γιάννη Αλαφούζο? Γιατί είναι μια μεταγραφή που θα ξεφύγει. Που ξεφεύγει σε νούμερα. Ότι πλέον ό,τι είναι να γίνει, έχει γίνει. Θα πρέπει λοιπόν ο Γιάννης Αλαφούζος, γνωρίζοντας το κόστος αυτής της μεταγραφής, έτσι, να πατήσει το κουμπί. Παπ, παπ, πατήσει το κουμπί για να γίνει. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Εκεί που έχει φτάσει, πρέπει να πατήσει το κουμπί ο Γιάννης Αλαφούζος. Εκτίμηση να κάνω. Πιστεύω θα το πατήσει.

Ο Γιάννης λέει, Βαγγέλη, τώρα με την τηλεόραση των Ελλάδα TV, Ελλάδα.gr, και εσύ και ο Παναγιώτης θέλετε και βάψιμο και κομμότρια. Πώς θα βγαίνετε έτσι στο γυαλί? Δίκιο. Μας έπιασε εξαπίνης. Δεν είναι τώρα ούτε εσύ ούτε εγώ. Κοίτα εδώ. Αξίριστοι είμαστε έτσι που είμαστε. Δεν το ξέραμε. Έχει δίκιο. Τουλάχιστον ενδυματολογικά, Γιάννη μου, πρέπει να παραδεχτείς ότι είμαστε αξιοπρεπέστατοι και οι δύο. Με τα λινά μας, με το ένα μας, με τον άλλο, με το άλλο μας. Κοίτα εδώ. Φαίνουμε καλά. Είμαστε λίγο νούμερα, τι να κάνουμε, δεν το κρύβουμε.

Λοιπόν, πάμε σε 2-3 ειδησούλες πριν αποχωρήσουμε, γιατί ήρθε ο Γιώργος Κελάκης, έτοιμος να παραλάβει το μικρόφωνο, ο θείος από το χωριό. Λοιπόν, Ευαγγέλης Νικολάου, ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων, μέσος του Πανετολικού, ανανέωσε με τον Πανετολικό. Ένας άλλος Νικολάου, ο πρώην του Ολυμπιακού, που τα τελευταία χρόνια βγάζει το ψωμί του με επιτυχία στην Ιταλία, παρότι προτάθηκε σε μεγάλες ελληνικές ομάδες στις προηγούμενες δύο μεταγραφικές περιόδους, είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό. Ο Νικολάου, στόπερ, ο αριστεροπόδαρος, ο πρώην του Ολυμπιακού, για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης με τους μπάκους, πατέρα και γιο, έχει κάνει φουλ στροφή στο ελληνικό στοιχείο. Χτυπάει τον Κούτρι, θέλει τον Νικολάου, είναι κοντά στον Νικολάου, πήρε τον Κότσιρα, θέλει τον Γκουρμπέ, θέλει τον Μπακασέτα. Το Νικολάου το στόπερ είναι κοντά στην επιστροφή του στον επαναπατρισμό του, ο Νικολάου, για λογαριασμό, επαναλαμβάνω, του Αστέρα Τρίπολης. Και επίσης μια σημαντική μεταγραφή διεθνή για την Μπάγερ Μονάχου, έκλεισε τον Νέιθανελ Μπράουν από την Άιντρανκ Φραγκφούρτη, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Φαμπρίτσιο Ρωμάνε, οι αεκτζίδες περιμένουν να τους πεις την επόμενη μεταγραφή. Εσύ που μιλάς με τον Ριμπάλντα, να δώσεις ψωμάκι ξανά. Με το συμπάθειο Σπύρο, μην παρεξηγηθείς. Ξέρεις, ο φίλος, ο χέιτερ της ΑΕΚ, μην παρεξηγηθεί τίποτα να δώσει πουλιο με το δώσει ψωμάκι. Γεια σας! Αύριο είναι Σάββατο. Μεθαύριο είναι Κυριακή. Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος, ραδιοφωνικές μοιχείες ξανά Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Μείνετε συντονισμένοι στον 943 Ιντερβέντεν Sports, γιατί έρχεται Γιώργος Χελάκης.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Ντερβέτεν Σπορτ, στο ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Είμαι ο Γιώργος Χιλάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τις 2, από τις 12 μέχρι τις 12.30 ήταν μαζί σας και σας κράτησε σε τροφιά με πληροφορίες ο Ευάγγελος Μίχος, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν τώρα σε γνωστούς κανονικούς ρυθμούς και ήρθε η ώρα να πάμε σε ποιον άλλον, στο γίγαντα, στον εξαιρετικό Κώστα Σαμοθράκη. Κωστή!
1: Έλα Γιώργη, καλησπέρα.
0: Πού είσαι ρε φίλε, γύρισες, επέστρεψες?
1: Ναι, εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Σ' ακούω λίγο βραχνιασμένο.
1: Εντάξει, ήταν μια εξέταση λίγο περίεργη.
0: Όλα θα πάνε καλά, Κωστή, όλα θα πάνε καλά. Εφόσον εμείς ακούμε εδώ, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι είσαι γίγας.
1: Καλά, εδώ έτσι κι αλλιώς θα είμαι μέχρι να φύγω οριστικά. Να,
0: για πού, μαθαίνω, πας μεταγραφή, φεύγεις για CNN, για BBC, πού πας? Άστα αυτά που ξέρεις, μην νομίζω ότι δεν καταλαβαίνω τι μου λες.
1: Ναι, το BBC δεν τα βρήκαμε στα λεφτά. Το CNN δεν έχει καλές παρουσιάστριες. Το απορρίπτω.
0: Αυτός κυρίες και κύριοι είναι ο Κώστας Σαμοθράκης που αγαπήσαμε.
1: Οπότε,
0: εν αντιθέσει με τις παρουσιάστριες του Μέγκα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα εγώ γιατί είμαι ένα παιδί.
1: Η ρεπόρτερ,
0: με συγχωρείτε. Ναι, μην γίνει παρεξήγηση, η ρεπόρτερ.
1: Γιατί έχει καλές παρουσιάστριες στο Μέγκα, αλλά η ρεπόρτερ είναι μία.
0: Εντάξει. Μία, ό,τι πεις εσύ. Εγώ δεν. Περιορέξιος. Περιορέξιος, όχι ξέρω ποια λες. Περιορέξιος, ναι, κολοκυθόπιτα.
1: Κολοκυθόπιτα.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Καλά, κολοκυθόπιτα δεν είναι η κοπέλα, αλλά τα λες πάντα.
0: Όχι, τι λες τώρα, η κοπέλα είναι σαν τα κρύα τα νερά, για όνομα του Θεού.
1: Άλλοι είναι οι τυχεροί που δουλεύουν εκεί.
0: Ναι, δεν ξέρω για ποιους το λες. Κάποιος θα ξέρει, σε συμπάσχει περιπτώσει.
1: Βέβαια,
0: δεν ανοίγω αυτό το θέμα. Δεν
1: εσύ
0: ανοίγω.
1: Δεν ξέρει τίποτα.
0: Εγώ είμαι αθώος του αίματος τούτου.
1: Βέβαια, αλίμονο.
0: Λοιπόν, για πάμε. Γιατί υπάρχουν θέματα, υπάρχει λίγο τρέξιμο, υπάρχει μια κινητικότητα, έτσι δεν είναι, Κώστα?
1: Ναι, αν και εγώ έλεγα αρχικά η εκτίμησή μου την, από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπούμε στην τελική ευθεία και θα κλείσουν 2-3 μεταγραφές. Εντάξει, δεν συζητάω για τον Κάρμο. Ο Κάρμο θα είναι στο Ρέντι. Αλλά φαίνεται στον Ολυμπιακό καταλήγουν τελικά στον Πόποβιτς.
0: Τερματοφύλακα μου μιλάς τώρα.
1: Ναι, Μαυροβούνιος είναι.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά με τον Ερυθρό Αστέρα. Βέβαια δεν βολεύει στον προγραμματισμό γιατί θα πιάσει θέση ξένου, ενώ οι συζητήσεις που γινόταν με τον Χρήστο Γιώργο, ας πούμε, του Όφη θα ήταν διαφορετικό το πλάνο, γιατί είναι Έλληνας.
0: Ναι, αυτό λιγάκι ξέρεις, λέμε, γιατί ας πούμε παραξενεύει.
1: Ναι, γιατί εντός μπορεί να είναι και ένα μήνυμα ότι κάτι θα πάει καλά με κάποιον Έλληνα.
0: Μάλιστα. Ότι δηλαδή κάποιον άλλον Έλληνα έχει καπαρωμένο ή έχει τα υπόψη.
1: Καπαρωμένο δεν ξέρω, αλλά ίσως είναι σε, καλό, σε καλύτερο δρόμο, ναι, από ό,τι ήταν πριν. Μην το προεκτείνω πολύ.
0: Όχι, μην το προεκτείνεις. Πάντως ο Ολυμπιακός εστράφει προς Πόποβιτς για να κάνει δίδυμο με τον Τζολάκη.
1: Ακριβώς, και αυτό με την λέμε υπογραφή του Ντάρκο, γιατί ο Ντάρκο τον ήξερε καλά και ο Ντάρκο ήταν και τις επαφές με τον Ερυθρό Αστέρα. Ξέρουμε στη Σερβία ο Ντάρκο ότι έχει καλές επαφές και τα λοιπά. Ήταν μέρες εκεί. Όπως και παρακολουθεί και το θέμα του Στάνιτς, του Σέρβου του Λιντογκόρετς. Ασχολείται πολύ ο Ντάρκο. Φυσικά πάντα σε συνεργασία με τον Μεντιλίμπαρ, που μιλάνε τα ισπανικά καλά και οι δύο. Γιατί ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ τα αγγλικά του δεν είναι και πολύ καλά. Και αν ένας μπορεί να έτσι επικοινωνήσει άμεσα είναι ο Ντάρκο.
0: Ναι.
1: Όπως και ο Αβραάμ ο Παπαδόπουλος, να λύσω τις απορίες γιατί ο Αβραάμ, ας πούμε, επιλέχθηκε.
0: Ναι, να τις λύσεις.
1: Να αναλάβει δεξί του χέρι. Καταρχάς να σου πω ότι ο Αβραάμ γνωρίζει 2-3 γλώσσες, αλλά σε μην ξεχνάμε ότι έχει μεγαλώσει στην Αυστραλία ο Αβραάμ, έτσι. Για όσους δεν το γνωρίζουν. Γνωρίζει 2-3 γλώσσες, αλλά γενικά είναι φαίνεται να εκτιμούν στον Ολυμπιακό ότι είναι ο άνθρωπος για τα αποδυτήρια και για το ελληνικό στοιχείο, αλλά και γενικά έχει περάσει 9 χρόνια ρε, και εγώ από τον Ολυμπιακό, οπότε ξέρει το Ρέντι, ξέρει τις ειδικές συνθήκες που υπάρχουν στα αποδυτήρια εκεί κάτω, οπότε μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα κάποιες καταστάσεις. Όχι ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα, το διευκρινίσω, απλά θεωρήθηκε ότι είναι ο πιο ιδανικός αυτή τη στιγμή για αυτό το post. Άλλωστε ήταν και στην ΚΑΠΑ 17.
0: Βεβαίως.
1: πέρσι.
0: Λέγεται ότι έκανε καλή δουλειά, δεν έχω εικόνα εγώ προσωπικά.
1: Ούτε κι εγώ έχω, αλλά εντάξει, θα το δούμε. Ιστορικά μοιάζει σαν Αντισυλλαϊδόπουλος, να το πω έτσι.
0: Ναι, κάπως έτσι, ναι.
1: Κάπως έτσι το βλέπουμε.
0: Και προφανώς θα έχει και καλή επαφή με τους παίκτες, έτσι, γιατί δεν τους χωρίζει μεγάλη ηλικία και διαφορά.
1: Γενικά ξέρει τον οργανισμό Ολυμπιακό, το έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός από τότε που έφυγε ο Σάββας ο Θοδωρίδης, ας πούμε, εντάξει, ο Κώστας ο Καραπαπάς.
0: Θέλει έναν μέσα στην καθημερινότητα και μάλιστα με τεχνικές γνώσεις όπως αυτές που έχει ο
1: Αβραάμ. Τέλος πάντων, υπάρχουν 2-3 άνθρωποι γύρω από το Μεντιλίμπαρ που τον περιφράζουν. Ιδανικά θα έλεγα. Δηλαδή ο Κώστας ο Καραπαπάς, ο Αβραάμ, ο Καρεμπέ, ο Ντάρκο. Είναι επιλεκτικές όλες οι επιλογές εδώ και χρόνια, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και στις άλλες ομάδες. Έτσι αλλάζουν σαν τα πουκάμισα γενικούς τεχνικούς διευθυντές, το ένα το άλλο. Αν και ακούγεται ότι μπορεί να έχουμε κάποια αλλαγή.
0: Δηλαδή?
1: Στο πλάνο. Πώς να το πω τώρα. Στο πλάνο κάποιου ανθρώπου που μπορεί να προσθεθεί. Δίπλα εκεί στον προπονητή. Κάποιο νέο πρόσωπο, ας πούμε. Απλά μια φήμη είναι, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, δεν το έχω ψάξει και πολύ, να σου πω την αλήθεια. Από εκεί και πέρα ο Ρόκα και αυτός φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο η περίπτωσή του, γιατί δεν είναι μόνο ότι ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με τη Γιρονά, αλλά και ο ίδιος ο παίκτης πιέζει από ό,τι γράφουν στην Ισπανία. Θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Εκτιμά πολύ το Μεντιλίμπαρ. Προφανώς είναι ένας παίκτης που για να επέμενε τόσο πολύ ο Μεντιλίμπαρ του κάνει τη δουλειά σαν εξτρέμ. Δηλαδή έχει το ένα προς έναν που θέλει πολύ, δεξιοπόδαρος, αλλά παίζει και αριστερά, παίζει και αριστερά, παίζει και δεξιά. Και είναι ο παίκτης ο οποίος κάνει τη δουλειά που δεν έκανε ο Καμπελάς που επέλεξε ο Ολυμπιακός πέρυσι. Δηλαδή να γυρίζει πίσω να μαρκάρει αυτά που θέλει με την Λίμπερα από τους έξτρεμ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το έχει αυτό. Και γενικά είναι και ένα νέο παιδί. Είναι μια μεταγραφή με προοπτικές, ας πούμε.
0: Ξέρεις τι δεν ξέρω, ρε Κώστα, για τον παίκτη αυτό.
1: Τι?
0: Δεν ξέρω, όχι ξέρω, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Είναι παίκτης του έρχομαι σήμερα και παίζω αύριο βασικό στον Ολυμπιακό.
1: Δεν μπορώ να σου υπογράψω ούτε και να σου δώσω σαφή απάντηση. Θα το δούμε στην προετοιμασία.
0: Λέω πώς το αντιμετωπίζει ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ.
1: Προφανώς ο Μεντιλίμπαρ.
0: Φέρτε μου το Ρόκα να τον. Γιατί τον προορίζω για βασικό. Εντάξει, μπορεί να τον προορίζει και να μην του βγει. Οκ, αυτά πάντα σημαίνουν στο ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό είναι.
1: Ναι, κοίταξε, Γιώργη, έτσι κι αλλιώς στον Ολυμπιακό υπάρχει εκκρεμότητα πάντα το θέμα του Ποντένσε. Μην το
0: πει. Ναι, όχι, όχι, όχι.
1: Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έστω και αν είναι μια δύσκολη περίπτωση, όπως και το Αβραμπάτ, και οι δύο είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις, αλλά μην τις βγάζουμε ποτέ από τη συζήτηση.
0: Από το κάδρο, όχι, προφανώς.
1: Έτσι. Να, είναι προφανές όμως ότι θα καθυστερήσουν. Θα καθυστερήσει να βρεθεί μια λύση. Εδώ και τώρα δηλαδή δεν το βλέπουμε. Εννοείται.
0: Δεν το βλέπεις και... για τον Ποντένσε, για τον Ρόκα το βλέπεις.
1: Ναι, του Ρόκα μοιάζει μια σαν τελειωμένο, αλλά ξέρεις, με αυτά που έχουμε δει εδώ και δύο μήνες, με βλέπεις λίγο επιφυλακτικό, ας πούμε, γιατί δεν θέλω να...
0: Μίλα μας για Στάνιτς, μίλα μας για Στάνιτς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γενικά δεν θέλω ο κόσμος να τον παρασύρουμε, ας πούμε, σε λάθος εντυπώσεις και τα λοιπά.
0: Πες μας με τον Στάνιτς τι γίνεται.
1: Τον?
0: Ο Στάνιτς είναι πολύ κοντά τώρα. Είναι κοντύτερα από τα
1: νεκρά. Πολύ κοντά δεν θα έλεγα, δεν, αλλά δεν. Παραμένει. Γιατί οι Βούλγαροι παίζουν ένα περίεργο παιχνίδι εκεί. Ενώ είχαν πάει στα 9, κάποια στιγμή, χθες προχθές έλεγαν να επιμένουν στα 10. Πάρε να βουτήξουν όσο μπορούν περισσότερα. Για Βούλγαρους μιλάμε.
0: Τη δουλειά τους κάνουν και αυτοί.
1: Και αυτοί, αλλά και ο Ολυμπιακός, όπως είδαμε και με την περίπτωση του παίχτη του Λεβαδιακού.
0: Του Τσάπρα, ναι.
1: Του Τσάπρα δεν τσιμπάει από τέτοια. Δηλαδή γενικά στον Μαρινάκη, θα ξέρεις, δεν αρέσουν οι εκβιασμοί και αυτού του στυλ δίνω τόσα, θέλω τόσα, πάρε τόσα, υπάρχουν και άλλες ομάδες. Δηλαδή το ότι βγήκε ξαφνικά, ας πούμε, η Σέλτικ να ενδιαφέρεται για το Στάνιτς, ναι, δεν έχει καμία βάση.
0: Δεν έχει.
1: Η Σέλτικ δεν έχει κάνει καμία πρόταση τηλεογόρηση για το Στάνιτς.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή βγαίνουν, ξέρεις τώρα, βγάζουν ονόματα, ας πούμε, στην πορεία για να δείξουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Και το άλλο θέμα που φαίνεται να είναι σε εξέλιξη είναι ότι η Πάρμα, βλέποντας ότι ο Ολυμπιακός παίρνει στην προετοιμασία τον
0: Στρεφέτσα,
1: στρεφέτσα και ότι δεν είναι διατεθειμένος να τον δώσει όσο όσο, φαίνεται να κάνει μια καλύτερη πρόταση από αυτή που είχε κάνει. Βέβαια, ο Ολυμπιακός θέλει 5 εκατομμύρια, σχεδόν λιγότερα από τα λεφτά που είχε δώσει. Τόσα είχε δώσει, με τα μπόνους πήγαινε, μπας περιπτώσει, 6-7. Και φαίνεται να έχει κάνει, να έχει την πρόθεση να κάνει μια καλύτερη πρόταση. Οπότε, αν απαλλαγεί ο Ολυμπιακός από τον Στρεφέτσα και βάλει 4-5 εκατομμύρια στο ταμείο του, θα είναι μια καλή κίνηση. Να μπορέσει να κινηθεί και ο Ολυμπιακός καλύτερα.
0: Διαφορετικά, εγώ δεν βάζω χ στον παίκτη Στρεφέτσα αγωνιστικά, Κώστα. Τον θεωρώ ένα παίκτη.
1: Εγώ, επειδή είδα έτσι από περιέργεια μερικά παιχνίδια της Πάρμα, δεν έχει καμία σχέση με τον Στρεφέτσα που βλέπαμε στον Ολυμπιακό, ρε φιλέ. Και τα γκολάκια του έβαλε και καλή παρουσία είχε, και μιλάμε για καμπιονάτο, έτσι. Άλλο το καμπιονάτο, άλλο το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Έτσι,
1: τώρα, ξέρεις, είναι μερικές φορές που και κάποιοι παίκτες δεν είναι σε μια ομάδα και ψυχολογικά. Δηλαδή, είδαμε και τον Γιάννη Μτσούκο, ας πούμε, πώς έδεσε στην αρχή, μετά πώς άλλαξε, που έμεινε εκτός. Είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέμα πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Πήγε στη Λιόν, ας πούμε, έκανε καλά παιχνίδια, επέστρεψε δυνατά. Είναι και πώς το κάθε παίκτης το βλέπει, πώς προσαρμόζεται σε μια ομάδα. Ο Στρεφέτσα στην Πάρμα προσαρμόστηκε. Άλλωστε ξέρει και το Ιταλικό πρωτάθλημα.
0: Καλά, βέβαια, ναι, για να συζητάμε.
1: Ξέρει, ήταν και στην Κόμο, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, και αυτό είναι το θέμα, είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει για το αριστερό μπακ. Όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Ναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Ντουάρτε, που είναι ελεύθερος από τη Χερτάφε και είναι η δεύτερη επιλογή, αν δεν βρεθεί κάτι άλλο, ζητάει ένα πολύ, πολύ δυνατό συμβόλαιο. Είναι το τελευταίο του που θέλει να κάνει και λογικό το βρίσκω. Για 1,5 εκατομμύριο, για 1,5 εκατομμύριο για αριστερό μπακ, δηλαδή ενός χρονών. Δεν νομίζω ότι δίνει ο Ολυμπιακός.
0: Το Άρτε δεν είναι αριστερό μπακ, είναι στόπερ.
1: Για στόπερ, συγγνώμη.
0: Όχι, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Μπερδεύτηκα, εντάξει, με τα ονόματα εδώ. Λοιπόν,
0: τα ονόματα με τα κορίτσια με μπερδεύει, για την άλλη φορά που μπερδεύτηκε, εκτέθηκε. Πρόσεχε τα αυτά.
1: Όχι, όχι.
0: Ποδοσφαιριστέ πέσουν λάθο, δεν μα πειράζει. Με τα κορίτσια μην μπερδεύει. Μαρία με τη Σούλα, την Κίτσα.
1: Το πρόβλημα είναι να με προσέξει όταν μιλάμε για αντρικά ονόματα εκεί. Μάλλον μην ανησυχεί. Έχω γνώσει.
0: Το έχω υπόψη μου, δέξει.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, Γιώργη. Να δούμε και τι θα κάνει και το Μαρόκο και το Ιράν, αν θα το πει σήμερα και θα συνεχίσει το Μουντιάλ και πότε θα επιστρέψουν και οι δύο. Το βλέπω το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας να το χάνουν σίγουρα. Οπότε μιλάμε για 20 Ιουλίου και μετά.
0: Με Γιάννη Μπτσούκ και Κλέιτον θα πάει ο Ολυμπιακός, φαίνεται.
1: Ναι, ναι, μα
0: για αρχή ξεκάθαρα. Μιλάω, μην γίνει παρεξήγηση, για αρχή μιλάω.
1: Ναι, με αυτούς τους δύο. Ο Γιάννη Μπτσούκ βασικός θα είναι. Ο Γιάννη Μπτσούκ που το ξέρουμε, μας ξέρει.
0: Ναι.
1: Είναι δανεικός. Έχει μάλιστα ξεκινήσει και δουλεύει, γιατί είδα ένα αποσταρισμά του. Ξεκινήσει ατομικές προπονήσεις, παρότι ήταν με την Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας και καθυστέρησε να πάει διακοπές. Κάνει ατομικές προπονήσεις. Είχε πάει και στο γήπεδο της Δυναμού Κιέβου και μάλιστα ευχαρίστησε τη Δυναμού, τη διοίκηση που του παραχώρησε τις εγκαταστάσεις. Δείχνει να είναι σε καλό φεγγάρι. Εμένα η εκτίμησή μου είναι αυτή τη στιγμή από τους φορ που έχει ο Ολυμπιακός. Βάζω και τον Ελκαμπή μέσα. Γιατί ο Ελκαμπή από το Κόπα Αφρικα και μετά ήταν σκέτη απογοήτευση. Ο πιο αξιόπιστος σέντερ φορ του Ολυμπιακού είναι ο Γιάννη Μτσούκ.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό λέω. Ο Ταρέμι έχει να βάλει γκολ 4 μήνες. Ο Ελκαμπή πιστεύω ότι θα αργήσει να συνεργεί και από το Μουντιάλ, γιατί έχει ψυχολογική και σωματική φθορά μεγάλη από το Κόπα Αφρικα και μετά.
0: Και έχει, είναι ένα παιδί το οποίο, πώς να σου το πω, Κώστα, τώρα, επειδή τυχαίνει να μαθαίνω και εγώ ορισμένα πράγματα, είναι το ψυχολογικό βάρος που κουβαλάει είναι
1: μεγάλο. Το είδα, α πούμε, πως έχασε και δύο καλές φάσεις που είχε προχθές με το Μαρόκο να πετύχει.
0: Ναι. Το δίνει και μεταφυσικές εξηγήσεις για αυτό που
1: συμβαίνει. Ακριβώς. Και ύστερα είναι και το άλλο.
0: Παλεύει με τους δαιμονές του, ναι.
1: Ναι, όπως έλεγε και ο Νίκος Αναστόπουλος, έχει περάσει και αυτός και για 4 και για 5 μήνες. Ο center for, όταν αρχίσει να βάζει γκολ, θα πάρει φορά και δεν σταματάει.
0: Έτσι.
1: Όταν σε πάει κόντρα, σε πάνε όλα κόντρα, αυτό για την εικόνα θα βλέπουμε.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Γεωργάκη, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Μακρηγορήσαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, με τον φίλο μου τον Κώστα το Σαμοθράκη. Ήταν πολλά τα θέματα του Ολυμπιακού και δεν έχουμε επικοινωνήσει με τον Νίκο τον Μποζιονέλο. Θα επικοινωνήσουμε τώρα, μήπως μπορεί αμέσως μετά τις αθλητικές ειδήσεις που θα ακούσετε από τον Πάνο Πουρναρά να τα πούμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε με ένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας?
9: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
11: Η ώρα είναι μία.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
13: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
14: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
15: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 943 Interveten Sports.
16: Η ώρα είναι μία.
17: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
18: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
19: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ένα βήμα μακριά από την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού της ΣΕΤΟΥΝ, Ελμίρ Ραστόντερ, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Μέχρι το 2030 αναμένεται να υπογράψει ο Ελβετοσκοπιανός. Πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ θα βγάλει από τα ταμεία του Τρεφίλη. Στην Ελλάδα αναμένονται άμεσα οι Νταβίτ Κάρμο, Ζωέλε Ρόκα και Μπάλσα Πόποβιτς, ώστε να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθούν από τον Ολυμπιακό μέχρι την Δευτέρα, που αποφασίζει για την προετοιμασία ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 21 ετών επιθετικού της Μπενφίκα και γιο του Φερνάντο Βαρέλα Γκουστάβο ως δανεικό, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Μέσα στις επόμενες ημέρες καθαρίζει ο Άρης τα μπαν που επέβαλε η FIFA στην κίτρινη ΠΑΕ. Η απόκτηση στόπερ παραμένει η προτεραιότητα για τους Θεσσαλονικείς. Το ταξίδι του τροπαίου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ συνεχίζεται στη Νέα Πέραμο. Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο στις 8 στην πλατεία Μικρασιατών. Δανεικό στον Όφη για ακόμα ένα χρόνο αναμένεται να δοθεί από τον Ολυμπιακό 25χρονος αριστερός αμυντικός Νίκος Αθανασίου. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει στα ραντάρ του την περίπτωση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρ της Βαλένθια, Μπρανκού Μπαντιό. Διαψεύδει τα σενάρια περί αποχωρήσεως του Τσέντι Όσμαν, η πράσινη ΚΑΕ. Η Ρεάλ Μαδρίτη ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στην Τσέλσι για την απόκτηση του 25χρονου Αργεντινού μέσου Έντζο Φερνάντες, όπως αναφέρει ο Νικόλος Κύρα. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ, στις 3 Ουρουγουάη, Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Η Μπεσίκτας θα είναι ομάδα της EuroLeague για τη σεζόν 26-27 σύμφωνα με τον Μπακ.

0: 43.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Σιλάκης.
1: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
4: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα την εκπομπή Η Θεία από το Χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καμιώτης λέει: ευχαριστώ πολύ παιδιά για το τραπέζι το βράδυ, να είστε καλά, θα πιούμε ένα ποτήρι στην υγειά σας. Εννοεί ο φίλος που κέρδισε τα τερτύπια. Γιώργο, να σε ρωτήσω, αφού του φάλ θα του έβγαζε ένα ελληνικό διαβατήριο, δεν έπρεξε λάθος να τον αφήσουν να φύγει? Επίσης υπάρχει κίνδυνος για μοντέρο να μας τον να τσιμπήσουν και αυτόν. Ρώτα τον Άρχοντα Κόγκα, θα τον ρωτήσω ρε παιδιά, αλλά ο Ολυμπιακός. Έτσι. Έχει τρεις ξένους. Ντόντα Χολ, έτσι, Ταϊρίκ Τζόνς και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Δεν μπορούσε να έχει τέσσερις. Έκανε την επιλογή ο προπονητής και θεωρεί ότι αυτοί οι τρεις είναι πιο χρήσιμοι από τον φάλ. Αυτή την επιλογή έκανε. Ο Μάριος ο φίλος μου λέει: η πιο φλόρικη Γερμανία όλων των εποχών. Ο πρωταθλητής του Εκουαδόρ πρέπει να κάτσει στον πάγκο της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας. Είναι μεγάλη γαβρόφατσα, μάλιστα. Πάντως ήταν ζημιά αυτή που έπαθε η Γερμανία. Βεβαίως προκρίνεται, εντάξει, αλλά ερχόταν με φόρα. Αυτό που έπαθε ήταν ζημιά μεγάλη.

0: Μπαρεούλα του Μπακασέτα, Κουρμπέλη Μασούρα και λοιποί συγγενείς και στην απέξω υπερπαίκτη Κωνσταντέλια. Και τώρα τάχα κλαίνε γιατί το παιδί και μπράβο του είπε ότι δεν κατεβαίνει στην Εθνική σαν νέο Φορτούνη. Σαν νέο Φορτούνη. Καλό απόγευμα και καλή εποπτική από Κύθνο, από έναν οπαδό του θρύλου, λέει ο φίλος μου Λάμπης που μένει μόνιμα στην Κύθνο. Έχουμε τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Μακρηγόρησε ο Κώστας Σαμοθράκης. Όταν μιλάμε για Σαμοθράκη, καταλαβαίνεις.
1: Σαμοθράκης είναι αυτός, τι να κάνουμε.
0: Σαμοθράκης είναι αυτός.
1: Με κάνεις τούρμπο με αυτά που ακούω, να ξέρεις, τεμανήματα.
0: Πες μου, δεν συζητήσαμε.
1: Μου θυμίζει ένας που μου σχολιάζει τις προάλλες. Μου λέει, έλα μου, λέει, το έγραφα, ρε παιδί μου. Κάτι ρεκόρ, Μέση έχει κάνει αυτό. Αυτό, Ρονάλντο. Σκόραρες εκ το διαφορετικό μουντιάλ, ξέρω εγώ. Παίζει διαφορετικό μουντιάλ, τρομερά πράγματα. Έλα μου, λέει τώρα, ποιος Ρονάλντο, όλο φωτογραφίες και σέλφι είναι.
0: Εντάξει.
1: Και κοιτάω λίγο το προφίλ του και του λέω, χωρίς του λέω να σε προσβάλλω, είσαι ένας, του γράφω το επάγγελμά του, του γράφω και την πόλη του, και από εκεί κάθεσαι και κρίνεις κάποιον ο οποίος είναι 41 και αντί να κάθεται με την περιουσία που έχει, πάει και πεις μου βγαίνει.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Τα ίδια πράγματα βλέπουμε και με την εθνική ομάδα. Δηλαδή τώρα και η ιστορία παίζει με τον Κωνσταντέλια, επειδή προφανώς
0: όλοι έχουμε
1: ακούσει διάφορα και έχει περισσότερα, έχει παραπάνω ψωμί κτλ. Για εμένα, να το πω λίγο χήμα, μου επιτρέπεις Γιώργο. Ναι. Χαίστηκα για την μπάλα. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα που πρέπει να μας προβληματίσει.
0: Ναι.
1: Και εννοώ νοήτο. Το τι επιρροές δέχεται ένα παιδί που είναι ακόμη teenager.
0: Ναι.
1: Οι επιρροές δέχεται όσο έχει να κάνει με αυτούς που εγώ προσωπικά αποκαλώ και συνειδητά Χριστιανο Ταλιμπάν όλων των θρησκειών.
0: Ναι.
1: Και εννοώ νοήτο.
0: Ναι. Καταλαβαίνω
1: λοιπόν,
0: τι θέλει να πει.
1: Όλα τα άλλα λοιπόν, ο Ιβάν το ένα το άλλο, ναι, δεν πήγε παιδιά η Εθνική, το είπαμε και πήγε το Κουρασάο. Όταν θα δείτε πώς είναι τα προκληματικά και πώς θέσεις πήρε η Ευρώπη, που δεν πήρε περισσότερες και καλά, και καλώς δεν πήρε πολλές περισσότερες αναλογικά, γιατί είχε ήδη περισσότερες. Και πήγαν, άνοιξαν οι υπόλοιπες θέσεις. Θα πάει και το Κουρασάο. Αύριο μεθαύριο θα πάει και η Μοζαμβίκη. Θα πάει και. Πώς θέλετε την πατρίδα του. Του Καρεμπέ, την ξεχνάω, κάτω εκεί στον Ειρηνικό.
0: Δηλαδή την ξεχνάω και εγώ τώρα.
1: Η Νέα Καλλιδονία που είχε πάει στα Παρά. Δηλαδή θα πάνε και αυτές. Κάποια στιγμή θα πάει και η Εθνική. Λοιπόν, η Σκωτία. Μια χαρά στάθηκε. Εντάξει, απλά τα λέγαμε και χθες πάει πάλι να συνεχιστεί το σερί. Όσες ομάδες πήγανε καλά. Όσες μείναν έξω, αφήστε την Ελλάδα και αφήστε την Ιταλία που είναι το προφανές. Κοιτάξτε ποιες άλλες. Δεν πήγε η Πολωνία. Είναι τα τελευταία χρόνια παρούσα σε Euro και Μουντιάλ. Δεν πήγε η Δανία.
0: Ναι,
1: που
0: ναι,
1: βλέπετε
0: ναι.
1: Τώρα τους ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού είναι όλη η Δανία θα πούμε στη λίστα. Δεν πήγανε πολύ μεγαλύτερα ονόματα. Οι εθνικές πάνε και τη φάση τους. Η Χιλή. Αυτό είναι τα πραγματικά. Ποια έχει λύει.
0: Ναι.
1: Και λέει, δεν βγάζουμε
0: τίποτα. Ωστόσο, πονάει ρε Νίκο. 12 χρόνια ρε Νίκο. Πονάει.
1: Δεν φίλε, κάποια στιγμή θα γυρίσει. Δεν είναι ότι πηγαίναμε συνέχεια και λείπουμε σε κάτι.
0: Όχι. Είναι όμως ότι είχαμε στρώσει μια κατάσταση και τώρα πάμε.
1: Για μένα ήταν τεράστια χαμένη ευκαιρία το παράσμα τη Γεωργία. Θα μπορούσε να μας βοηθήσει και ψυχολογικά η παρουσία στο γύρο. Ήταν αυτό το κολοπέναλτι που θα μας κυνηγάει για καιρό. Ήταν και ψυχολογικό ράπισμα. Η εθνική ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια δουλεύει σωστά και δεν εννοώ μέσα στο γήπεδο και οργανωτικά και με άλλα θέματα η εθνική ομάδα.
0: Έτσι. Νίκο, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χωρίς Κωνσταντέλια αυτή η ομάδα είναι ποδοσφαιρικά ανάπηρη. Διότι δεν υπάρχει άλλος παίκτης να παίξει εκεί. Ο Μπακασέτας δοκιμάστηκε, έχει προσφέρει πολλά στην εθνική ομάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Πέρασε
0: καμία.
1: Και καιρός, ναι.
0: Πέρασε και καιρός, εντάξει, αυτό είναι ανθρώπινο δάνειμα. Δεν υπάρχει παίκτης για τη θέση αυτή. Κωνσταντέλια ήταν κάτι άλλο.
1: Δεν έχω δει, εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να το Χατζηπαναγή. Ακόμα και στο ξεκίνημα του άλλα ταλέντα. Θα πιάσω και το Νίνι που είναι ένα συμπαθέστατο παιδί.
0: Αλλήμωνο.
1: Δεν ήταν τόσο ταλέντο σε αυτή την ηλικία όσο ήταν ο Κωνσταντέλια.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
1: Το θέμα λοιπόν είναι, παιδιά, για να μην το θέτουμε για την εθνική, δηλαδή γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί ο Κωνσταντέλια να πει δεν παίζω Σάββατο όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό πρέπει να μα προβληματίσει. Γράφτε εκεί που δεν βγαίνει με line, να μην το λέω στον αέρα, τα περί ομάδων και περί αθλητισμού και να κάτσουμε να δούμε γιατί υπάρχουν αυτές οι αγγυλώσεις και οι επιρροές προς νέους ανθρώπους στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος.
0: Είσαι
1: όλα τα άλλα
0: ξεκάθαρος.
1: Είναι για να καθόμαστε να πούμε για τον Ιβάν, να πούμε για τον Λουτσέσκου, να πούμε για τον. Εντάξει, οκ.
0: Βρε, είσαι Εθνική Ομάδα Γερμανίας. Τι είναι αυτά που παθαίνεις.
1: Τι παθαίνεις.
0: Χάνεις.
1: Κλασική ρε. Εδώ πανηγυρίζουν που περάσαν τον όμιλο. Έχω να περάσουν τον όμιλο μου για άλλα 2 χρόνια. Αλλά τώρα που πήγαν στα νοκάουτ, παιδιά. Το ξέρετε, μου είναι μοναχώνευτη αυτή η ομάδα, το έχω ξαναπεί. Μοναχώνευτη σαν εθνική ομάδα, αλλά τώρα θα το σεβόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι όπως πάνε τα νοκάουτ, θα έχουμε θεματάκια. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να ανοίξω πάλι και το καταπληκτικό αρχείο. Καταρχάς, αν τελείωνε, ρε παιδί μου, και πάνε όλα λογικά, έτσι, και τελείωσε, και τελείωνε τώρα το Μουντιάλ, η φάση των ομίλων, πας για προημιτελικό Γαλλία-Γερμανία. Όχι, συγγνώμη, για φάση των 16 Γαλλία-Γερμανία. Και όποιος περάσει με Ολλανδία ή Μαρόκο. Με τα νυν δεδομένα τώρα, έτσι, γιατί αυτά μπορεί να αλλάξουν. Πας για φάση των 16, πας για Πορτογαλία, Κροατία τώρα όπως είναι,
0: να
1: και όποιος
0: πούμε
1: περάσει,
0: τα ζευγάρια που είναι, να πούμε τα ζευγάρια που ξέρουμε τώρα είναι Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, ναι. Ιαπωνία, ναι. ΗΠΑ, Βοσνία, Ολλανδία, Μαρόκο.
1: Αυτά τα ξέρουμε, ναι. Πολύ δύσκολο η αποστολή της Ολλανδίας.
0: Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουν περάσει η Γερμανία, Μεξικό, Αργεντινή, Αυστραλία, Ελβετία, Ακτή, Ελεφαντοστού. Και περνάνε, όπως δείχνουν τα πράγματα. Αλλά δεν ξέρουμε την κατάταξη. Γαλλία, Σουηδία, Νορβηγία, Εκουαδόρ και Κολομβία.
1: Ναι.
0: Έτσι λέω απλώς για να έχουμε μια εικόνα.
1: Εγώ σου λέω πώς μπορούν να σταυρώσουν μετά. Ναι. Δηλαδή μπορεί να σου βγάλει Πορτογαλία, Κροατία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όποιος περάσει να παίξει με τους Ισπανούς.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι να γίνει, έτσι. Ευνοϊκό, πολύ ευνοϊκό μονοπάτι για τους Αμερικανούς, έτσι, ναι. Όπως εξελίσσεται. Γι' αυτό υπάρχει μια εικασία και στα social media που διαβάζω από το πρωί, ότι γι' αυτό τους βάλανε στον τρίτο όμιλο και όχι στον πρώτο, για να έχουν πιο, ας πούμε, ευνοϊκή κλήρωση. Εντάξει, δεν απολύσα αυτό, αλλά okay, το ακούω.
0: Η Βοσνία δηλαδή, είναι ένας αντίπαλος βατός, βέβαια.
1: Υπάρχει σενάριο που στέλνει την Αμερική στα προημιτελικά, γιατί παίζει με τους Βόσνιους που δεν έχουν εντυπωσιάσει, αλλά περνάνε ως τρίτη. Και από εκεί και πέρα Αίγυπτος ή Αλγερία, ματσάρα αυτό. Δηλαδή Αμερική, Βοσνία, περνά στη Βοσνία, Αίγυπτος ή Αλγερία, αν δεν σε γλεντήσει κανένα Αλλάχ, κανένα Αλγερινός εκεί πέρα, πας που είναι τελικά η Αμερική με ή Πορτογάλους ή Κροάτες ή Ισπανούς.
0: Ναι, ναι, εκεί αρχίζονται πολύ δύσκολα.
1: Εγώ θα πω έτσι και παίξει Ισπανία-Αυστρία. Η Αυστρία δεν έχω πολύ ψηλά αγωνιστικά.
0: Ναι, καλή ομάδα, πολύ δεμένη.
1: Εντάξει, τώρα μόλις διαμορφωθεί το μονοπάτι, δηλαδή την Κυριακή το πρωί θα ξέρουμε.
0: Έχεις κανένα μηντιακό?
1: Θα ξέρουμε περισσότερα. Όχι ιδιαίτερα από τα τελευταία που ξέρουμε. Περιμένουμε το τι θα καπνίσει πάλι στον Αλαφούζο να αγοράσει.
0: Έχει αυτό τον ίστρο τον αγοραστικό αυτή την περίοδο, ναι.
1: Ναι, εντάξει, καλά, κάνε παιδί. Θα πάω σε κάποια φάση να μας πει και τι ακριβώς σχεδιάζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Που θα δούμε, τι θα δούμε. Σωστά. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Θέλω να σας θυμίσω το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, ένα εξαιρετικό πολυσέλιδο βιβλίο του Νίκου. Εκεί θα βρείτε ιστορίες για τα Μουντιάλ και μάλιστα ιστορίες πλεγμένες με το κοινωνικό και πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον της κάθε ιστορίας στην οποία ο Νίκος αναφέρεται, ξεκινώντας προπολεμικά και φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας. Μουντιάλ Εμπιστευτικό, μην το χάσετε.

0: Να τα ξαναπώ σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ. Έτσι έχουμε σίγουρα μάχες στη φάση των νοκάουτ. Υπάρχουν 4 ζευγάρια που έχουν ήδη προκύψει. Είναι Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Βοσνία, Ολλανδία, Μαρόκο. Και αυτό το Ολλανδία-Μαρόκο έχει πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα 6 ομάδες οι οποίες έχουν εξασφαλισμένη θέση στη συνέχεια της διοργάνωσης, αλλά αναμένουν τον αντίπαλό τους. Και αυτές είναι η Γερμανία, το Μεξικό, η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Ελβετία και η ακτή Ελεφαντοστού. Και υπάρχουν και 5 ομάδες οι οποίες θα μάθουν με τη λήξη των ομίλων ποια θέση θα λάβουν με βάση την τελική τους κατάταξη. Και αυτές είναι η Γαλλία, η Σουηδία, η Νορβηγία, το Εκουαδόρ και η Κολομβία. Λοιπόν, Γιώργος Κογκαλίδης.
1: Η στιγμή που όλοι περιμένατε.
0: Η στιγμή που όλοι περιμένατε. Θιέ, δεν ξέρω από πού να αρχίσω, γι' αυτό θα σου κάνω σύντομα, θα σου κάνω ρωτήσεις και δίνε μου σύντομους απαντήσεις.
1: Όπως είμαι με τα ρούχα.
0: Όπως είμαι με τα ρούχα, τι συμβαίνει με τον Οσμάν, ερώτηση πρώτη.
1: Ό,τι συμβαίνει και με όλους τους υποδέλυπους στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι αυτή τη στιγμή λένε ότι δεν δίνουμε κανέναν, δεν φεύγει κανένας. Θα μείνουν όλοι. Αν θες τη γνώμη μου, δεν μπορεί να μείνουν όλοι.
0: Δεν μπορεί να μείνουν όλοι.
1: Ναι. Εκτός αν δεν κάνει μεταγραφές ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Α, δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Βεβαίως δεν έχει κλείσει πουθενά ο Οσμάν. Είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες. Από τον Παναθηναϊκό λένε ότι δεν θέλει να πάει πουθενά.
0: Ούτε ο Χουάντσο. Και για τον Χουάντσο είναι κάτι ανάλογο.
1: Και για τον Χουάντσο βγήκε ο Δημήτρης Κοντός.
0: Ο Δημήτρης Κοντός, ναι.
1: Ότι δεν φεύγει, δεν πρόκειται να φύγει, δεν πρόκειται να πάει πουθενά.
0: Ναι.
1: Εγώ ξαναθέτω το ερώτημα. Αν ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει τον Μπόγκα, για τον οποίο γράφτηκε ότι είναι κοντά.
0: Τεσάρι, για να εξηγήσουμε στον κόσμο.
1: Παρακαλώ.
0: Λέω τεσάρι.
1: Τεσάρι, κοίταξε. Το ζήτημα, Γιώργη, πέρα από τις θέσεις, δεν θα βγαίνει δωδεκάδα, δεν γίνεται. Δηλαδή, ένα θέμα δεν είναι μόνο ποιοι θα παίξουν, είναι αρχικά ποιοι θα μπουν στους 12.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά είναι πώς θα μοιράσει τον χρόνο. Και αυτό το όλοι καλοί χωράνε. Και αυτό το ότι ξέρεις είναι μεγάλη χρονιά και χρειαζόμαστε και 15 και 16 παίχτες. Τα ακούω όλα αυτά. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχεις παίχτες δεύτερης γραμμής οι οποίοι αποδέχονται το ρόλο τους, όπως ήταν ο Μακίσικ. Οι παίχτες πρώτης γραμμής που να αποδέχονται να γίνονται δεύτεροι, όπως ήταν ο Πίτερς, που νομίζω ότι αυτό το καλούπι έσπασε. Γι' αυτό και ο Πίτερς στο τέλος της ημέρας προτίμησε να πάει στο Μιλάνο παρά να μείνει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος του Παναθηναϊκού και να μην νομίζει ότι τα λέμε μονοδιάστατα, είναι ότι ο Ολυμπιακός για παράδειγμα έχει στα χέρια του τον Κόλσον, ο οποίος, το είπαμε και στην εκπομπή την Τετάρτη το βράδυ, ο οποίος είναι διαθέσιμος, αλλά είναι μια πολύ καλή συμπληρωματική λύση για τον Βεζέγκοφ. Αλλά αν χρειαστεί να παίξει πρώτος, ο Ολυμπιακός μικραίνει. Εδώ λοιπόν είναι το ζήτημα. Δεν μπορείς να έχεις τον Χουάντσο και να του πεις ότι θα παίζεις 5, 7, 8 λεπτά ή τον Οσμάν. Και αυτό πρέπει να το λύσει ο Μπράντοβιτς. Δεν είναι εύκολη εξίσωση.
0: Μπάντιο, ποιος είναι αυτός?
1: Ένας πολύ καλός παίχτης περιφερειακός από την Βαλένθια. Εγώ θα τα πω τώρα, γιατί θυμάσαι ότι πάντα τα λέμε πριν. Μεταξύ Μοντέρο και Πάντιο, εγώ θα περνάω τον Πάντιο.
0: Ναι.
1: Ναι. Εγώ επιμένω, ο Μοντέρο, ο οποίος κάνει μαγικά πράγματα και έκανε μαγικά πράγματα στην Ισπανία, εμένα για το μπάσκετ, το οργανωμένο ομάδας όπως είναι ο Ολυμπιακός, δεν μου αρέσει. Θα προτιμούσα τον Πάντιο. Ή Παντιό, ξέρω εγώ πώς τον όπως θέλει.
0: Ναι, ναι.
1: Ας αποφασίσει πώς το λένε. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για τον Παναθηναϊκό, αλλά ξανάρχομαι και ρωτάω πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Και το Λιόπουλος, γιατί ο Δημήτρης Κοντός είπε ότι δεν πάει πουθενά το Λιόπουλος, προφανώς δεν συζητάνε για να είναι Λούκα, άρα ο Παντίο που θα χωρέσει. Και ο Γκραντ και εσύ και εγώ και ο άλλος. Και σου λέει θα παίξει λιγότερο ο Λούκας. Άντε και να το δεχτώ εγώ. Δεν πρέπει να το δεχτώ εγώ και εσύ. Ο Λούκας πρέπει να το δεχτεί. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι θα το δεχτεί. Στη δωδεκάδα πώς θα χωρέσουν όλοι?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω κι εγώ.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα και δεν μπορεί. Δηλαδή θα πει στον Τελειόπουλο ότι δεν θα παίζει καθόλου στη δωδεκάδα και θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να μείνει το παιδί, δεν έχω αντίρρηση. Έτσι. Ο Μίτογλου πού θα πάει, ο Καλέτζακ και ο Μίτογλου. Κοιτάξτε, δεν είναι ένα παιδί τη διπλανή πόρτα. Και εκατομμύρια παίρνει.
0: Τι λες τώρα, και καλό παίκτη, έτσι.
1: Και πολύ καλό παίκτη. Και όταν θα έρθει η ώρα των τελικών, θα τον χρειαστεί. Λέω από τώρα ότι το βράδυ θα έχουμε και μια αποκάλυψη παύλα συζήτηση που θα συζητηθεί πάρα πολύ.
0: Okay, το κρατάμε και αυτό. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Μας είπες θες ότι Μακιντάιρ και πώς τον είπαμε, τον
1: Μοντέρο.
0: Και Μοντέρο θα ανακοινωθούν από τον άλλο μήνα που αρχίζουν οι μεταγραφές.
1: Από την επόμενη εβδομάδα. Κοιτάξτε, πρώτα θα ανακοινωθεί, σας είπα ότι υπάρχει μια επετηρίδα. Και είδατε ότι ανακοινώθηκε ο Μπαρτζόκας. Επόμενος που θα ανακοινωθεί είναι ο Παπα-Νικολάου.
0: Μάλιστα. Πάμε με τη σειρά.
1: Τα λέμε και κρινόμαστε. Δεν σου λέω ότι ανακαλύψαμε την Αμερική, αλλά υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα τηρηθεί κατά γράμμα.
0: Μάλιστα.
1: Οι παίκτες πάντως αυτοί που συζητάμε θα ανακοινωθούν όταν μπορούν να ανακοινωθούν, από τον επόμενο μήνα, δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα.
0: Ο Δημητρίεβιτς που πάει στον Άρη, με συγχωρείς που κάνω τις ερωτήσεις ανακατεμένα, δεν έχουμε χρόνο, τι σου λέει?
1: Άλλη μια καλή επιλογή του Βασίλη Σπανούλη και της διοίκησης του Άρη, που δείχνει ότι έχουν πλάνο, έχουν έτοιμο σχεδιασμό και κυρίως έχουν χρήματα για να το κάνουν αυτό. Εντάξει, καλός παίκτης, πολύ καλός αμυντικός, εμένα μου αρέσει σαν παίκτης. Ένα παιδί που πιέζει πάρα πολύ στην μπάλα, δεν έχει το τεράστιο επιθετικό ταλέντο, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δεν πρέπει όλοι να βάζουν, πρέπει και κάποιοι να κόβουν.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Έχεις αίσθηση πότε ο Ολυμπιακός θα μπει στο ανακαινισμένο σεφ?
1: Κοίταξε, η μάχη θα δοθεί για να μπει το Νοέμβριο. Κάθε μέρα που περνάει ο Ολυμπιακός χάνει λεφτά και δυναμική. Εντάξει, το καταλαβαίνει αυτό ο πιο αδαής. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία με την Σανέλ Αρένα, που νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί, γιατί και ο Μάκης Αγγελόπουλος το θέλει, γιατί θα πάρει χρήματα με τα οποία θα αγοράσει
0: προφανώς θα
1: επέκτες πρώτης γραμμής, αλλά υπάρχει και, και κυβερνητική πίεση για να μην υπάρξει θέμα σε ό,τι αφορά τους αγώνες ευρωπαϊκούς. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει ζητήσει και από την Ευρωλίγκα να δώσει περισσότερους αγώνες του πρώτου γύρου εκτός έδρας, και από την GBL θα ζητήσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στον πρώτο γύρο να γίνει στο T-Center και όχι στο ΣΕΦ. Το στοίχημα λοιπόν είναι να μπει τον Νοέμβριο στο στάδιο της Κηφιλίας. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για μαστόρους, μιλάμε για πολύ μεγάλη έκταση έργα. Αν τα καταφέρει και είναι στο πρόγραμμα, on schedule που λέμε και στην Σελιάνα,
0: έτσι λέμε, Σελιάνα,
1: θα είναι όλα καλά. Πάντως σε κάθε περίπτωση, πριν κλείσει ο χρόνος, πριν φύγει το 26 δηλαδή, ο Ολυμπιακός πρέπει να μπει στο ΣΕΦ. Τώρα, τι προβλήματα θα βρει, αν θα γίνει, τι δεν θα γίνει, δεν μπορώ να σου το πω. Το σίγουρο είναι ότι σε σχέση με το κομμάτι που αφορά το ΟΑΚΑ, οι αλλαγές είναι δομικές, δηλαδή έχουν πολλά προβλήματα στεγανότητας που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα. Έχουν θέματα με την οροφή, έχουν θέματα με το να σκάψουν προς τα κάτω. Στο ΆΚΑ σου θυμίζω ότι δεν έγιναν τέτοιες δομικές παρεμβάσεις, γι' αυτό και ήταν πιο εύκολη ιστορία. Εδώ πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά. Στον Ολυμπιακό πιστεύουν ότι θα τα αλλάξουν αμέπως αμέργο, που λένε. Και βεβαίως θα μείνουν κάποιες άλλες δουλειές που δεν είναι μείζονος σημασίας, αλλά δεν είναι και ίσονος σημασίας όσον αφορά το οικονομικό. Μιλάμε για ρεστοράν, σουίτες και τέτοια πράγματα τα οποία φέρνουν χρήμα, αλλά δεν εμποδίζει η μη ολοκλήρωσή τους τον αγώνα, την τελευταία αγώνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης, κυρίες και κύριοι, γνωστός από δίσκους και κασέτες. Νομίζω μας τα εξήγησε ωραία.

0: Από εδώ και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, εκτός από το Μουντιάλ ασφαλώς, που μπαίνει τώρα στην πιο ζουμερή του φάση, το ζουμί το μεγάλο θα είναι οι μεταγραφές και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Interveten Sports για να τα μαθαίνετε όλοι πρώτα. Μικρή διακοπή για πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και τα ξαναλέμε.
1: Interveten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζόλ για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίσουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: 9.43 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 1:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η συζήτηση στη Βουλή για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή και αλλάζει τον τρόπο επιλογής δημάρχων και περιφερειαρχών. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και δεσμεύομαι, επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, ότι το Πασόκ για την στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής. Την βεβαιότητα ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα, ακόμα και άλματα, στον τομέα του διαστήματος, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον Ιατρό Διαστημικών Αποστολών Ανδριανό Γολέμη στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης, προσθέοντας ότι λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν το 2019 πως σήμερα η Ελλάδα θα διέθετε δορυφόρους στο διάστημα. Όπως γνωστοποίησε μάλιστα ο Πρωθυπουργός, μέσα στην επόμενη διετία η χώρα θα αποκτήσει τον πρώτο της αστροναύτη. Δραματικές οι στιγμές στην Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς. Πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες αλλά και περιοχή της Κρήτης. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι 7 συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου παιδιού στην Καλυθέα. 10 ακόμα άτομα αναζητούνται. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η ελληνική αστυνομία για υπόθεση ανθρωποκτονίας με θύμα 42χρονα οδοπό, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 22 Ιουνίου στην Ανάβησο. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 50, 51 και 52 ετών. Ένας εκ των κατηγορουμένων χτύπησε το θύμα στο κεφάλι με κορμό δέντρου. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα. Εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Ακραίος καύσωνα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία. Το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Δανία. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν περιορισμούς στην κατανάλωση και την πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι μέχρι το πρωί της Κυριακής. Συνεχίζονται και σήμερα στις ΗΠΑ οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Στον καιρό, άστατος ο καιρός στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα με έμφαση ορεινά τμήματα. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. 50.000 άνθρωποι αγνοούνται στη Βενεζουέλα. Είναι, οι εικόνες είναι φοβερές, με μητέρες που ψάχνουν μέσα στα ερείπια για τα παιδιά τους. Το συζητούσαμε και χθες με τον Νίκο, τον σύρυγο που είναι στη γραμμή μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλη τραγωδία.
0: Ναι, είναι...
1: Πάρα πολύ μεγάλη τραγωδία, ανίποτη. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι τη φύση δεν μπορείς να την διθασέψεις, δεν μπορείς να την νικήσεις, δεν πρέπει να τη φοβόμαστε, αλλά είναι κάποιες φορές που αυτά που κάνει η φύση προκαλούν φόβο και τρόμο και θάνατο.
0: Είναι τρομερό. Και τι να ευχηθείς τώρα και πώς να απαλύνει ο πόνος τόσων ανθρώπων που ψάχνουν μέσα στα χαλάσματα να βρουν δικούς τους. Δεν πρόκειται για ένα και δύο ανθρώπους, εδώ πρόκειται για μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Έχουμε και, εγώ χαίρομαι γι' αυτό, έχουμε ένα μαθητή, λέει, από τη Λέρο, που έγραψε 3 καθαρά 20άρια στις πανελλαδικές. Έτσι είναι φοβερό. Τον λένε Γιώργο Σούλα. Χαιρόμαστε για αυτά τα πράγματα. Έτσι.
1: Γιώργο, κοίταξε να δεις. Αυτή η χώρα έβγαζε πάντοτε μυαλά. Το θέμα είναι ότι λόγω της κατάστασης που επικράτησε σε αυτή τη χώρα, τα μυαλά έφευγαν διαρκώς προς το εξωτερικό. Υπήρχε τεράστια αιμορραγία ανθρώπων με να παιδιών όπως ο Γιώργος, και να του πούμε και συγχαρητήρια και από εδώ.
0: Ασφαλώς.
1: Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να τα μυαλά που έφυγαν να επαναπατριστούν,
0: ναι,
1: και να μην φύγουν άλλα. Γιατί αυτός ο τόπος έβγαζε πάντα έξυπνους ανθρώπους. Το ότι δυστυχώς για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα επέπλεψαν μόνο οι φελοί, αυτό έχει να κάνει πολύ και με την κοινωνία και με τα μίντια. Δηλαδή υπάρχει υπερπροβολή φελών και κάποια στιγμή...
0: Αυτό που λες είναι να πες το, Νίκο. Αυτό που λες είναι
1: να
0: πες το.
1: Ναι. Ας αποφασίσουμε λοιπόν στον κόσμο των φελών κάποιοι να είναι τα βαρύδια και να πηγαίνουν σε βάθος τη σκέψη, σε βάθος τη γνώση, σε βάθος ό,τι χρειάζεται να πάει σε βάθος. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, αλλά πιστεύω ότι η επόμενη γενιά, επειδή δεν παραμυθιάζεται πάρα πολύ εύκολα οι επόμενες γενιές, και το βλέπω, ναι, τα παιδιά μου,
0: ναι,
1: έχουν μια συστολή απέναντι στα πράγματα και έχουν μια συστολή απέναντι στις κούφιες υποσχέσεις, σε αντίθεση με εμάς που πολλές φορές παρασυρθήκαμε και ήμασταν του, ξέρεις, του
0: φαίνεται. Πιστέψαμε εύκολα, πιστέψαμε εύκολα.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, θα δούμε, θα δούμε. Πάντως να πούμε συγχαρητήρια στο παιδί, συγχαρητήρια στους γονείς του που το εξέθρεψαν με τέτοιο τρόπο και του έδωσαν την ευκαιρία να είναι απερίσπαστο στις εξετάσεις. Πάντα η περιφέρεια έχει μεγαλύτερο κίνητρο από τα παιδιά της πόλης.
0: Ναι, ναι, αυτό που λες παρατηρείται, είναι γεγονός.
1: Ναι, ναι, δεν είναι πια τυχαίο, δεν είναι σύμπτωση. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση. Πάντα η περιφέρεια έχει μεγαλύτερο κίνητρο, όπως και στον αθλητισμό. Αν κάτσεις και παρατηρήσεις, πάντα τα παιδιά που προέρχονται από την Αφρική έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνητρο και πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη από τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, τους καθαρά Αμερικανούς. Είναι και αυτό, ξέρεις, η δίψα, όλα, ναι, τα ξεχωρίζει η δίψα. Η δίψα για την επιτυχία, η δίψα για την επιβίωση, η δίψα γενικά.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ, το ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο.

Ο φίλος μου Λευτέρης λέει: πάντως, Γιώργο, και αυτό το σύστημα με τους καλύτερους τρίτους στο Μουντιάλ κάπου χωλαίνει. Οι ομάδες των ομίλων που αγωνίζονται τελευταία ξέρουν πάνω κάτω τι χρειάζονται για να προκριθούν. Πράγμα που δεν μπορούν να γνωρίζουν οι ομάδες των ομίλων που τελείωσαν. Έχει δίκιο.

0: Λοιπόν, πάμε στον Δημοσθένη Καρμύρη, στο καθιερωμένο μας ραντεβού αυτή την ώρα. Δημοσθένη, έβλεπα χθες στη Γερμανία και λέω τι στο διάλογο γίνεται, ρε παιδί μου. Τη μία φοράει εικόνα Χ, την άλλη εικόνα Ψ. Τι μεταμόρφωση είναι αυτή? Ή απλώς την υπερεκτίμησα εγώ επειδή νίκησε την άκτη με 2-1?
1: Δεν νομίζω ότι την υπερεκτίμησες. Αυτό που, για το οποίο συμφωνήσαμε είναι αυτό που ισχύει για τη σημερινή Γερμανία γενικότερα, για το στυλ ποδοσφαίρου της, ότι είναι διαφοροποιημένο σε σχέση με το παρελθόν. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο γεγονός. Δεν είναι η Γερμανία, δηλαδή έχει, κάπως είναι μεταλλαγμένη. Μπορεί να είναι ο εμποτισμός της φιλοσοφίας του Κάρλο Αντσελότη, που δεν έχει καμία σχέση με άλλους προπονητές βέβαια. Έχει το δικό του, τη δική του προσωπικότητα και το δικό του στυλ όλα τα χρόνια από τα γήπεδα. Έχει βάλει, αν θέλεις, και λίγο μια ιταλική νοοτροπία στο παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, είναι μια Γερμανία που ξέραμε από την αρχή της έναρξης, από την έναρξη της διοργάνωσης, ότι την υπολογίζουμε γιατί έχει πολύ βαρύ όνομα, πολύ βαριά ιστορία και πολύ βαριά φανέλα. Γιατί έχει μια παράδοση, ότι είναι Γερμανία εν ολίγης, μια ποδοσφαιρική μηχανή, όπου έχει αυτό τον ρεαλισμό που σε καταπίνει, είτε πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε στο τέλος, όπως έλεγε ο Γκάρι Λίνεκερ, είτε γιατί, δηλαδή με το στανιό, είτε γιατί αν σε βρει στο ξέφωτο να μην είσαι ισχυρός, θα σου βάζει γκολ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Το είπε στη Βραζιλία, θυμίζω, σε τελικό παγκοσμίο κυπέλλου. Δεν χαρίζεται σε κανέναν. Αυτή όμως η Γερμανία η σημερινή δεν έχει τις δυνατότητες να μην χαρίζεται σε κανέναν, νομίζω, Γιώργο, και είναι ρεαλιστικό αυτό. Και θα πρέπει ο ρεαλισμός των Γερμανών, να παραδεχθούμε εκείνος ο προηγούμενος ο ποδοσφαιρικός, να αντικατασταθεί από έναν ρεαλισμό μιας πραγματικότητας που θέλει τη Γερμανία να μην είναι ικανή για μεγάλα πράγματα. Μπορεί να είναι, για να το εξετάσουμε ποδοσφαιρικά, μπορεί να είναι η μετάλλαξη γενικότερη που έχει πλην Αντσελότη στο παιχνίδι, με την ποδοσφαιρική φυσιογνωμία, τη μαγιά από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, σε εισαγωγικά αυτό. Εννοώ αυτό που παρατήρησες και στην εκπομπή στο Sportal της προάλλες, στη διαδικτυακή που κάνουμε τα βράδια, ότι δηλαδή είναι μια ομάδα που είναι πρίγος της Βαβέλ, προερχόμενη από διάφορες εθνικότητες, και που δεν έχουν το χαρακτηριστικό DNA των Γερμανών. Είναι Γερμανοί τα παιδιά, δεν λέω, αλλά δεν είναι εκείνο το αυθεντικό, το γερμανικό. Ψάχνω να βρω εξηγήσεις. Πάντως είναι σε πτωτική πορεία γενικότερα το γερμανικό ποδόσφαιρο, και να μην ξεχνάμε ότι εάν ανατρέξουμε, ας πούμε, στην Bundesliga, θα δούμε μία Bayern που δεν αποτελείται από Γερμανούς. Θα δούμε πολλούς Γερμανούς που παίζουν, ας πούμε, έλεγες τις προάλλες, δεν το είχα παρατηρήσει εγώ, όντως γίνεται μια διαφορετική δουλειά, ας πούμε, στο Stuttgart. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Στο υπόλοιπο γερμανικό πρωτάθλημα ποτέ δεν ήταν κάτι το συνταρακτικό, κάτι το τόσο ενδιαφέρον. Έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως, η Bayern που πρωταγωνιστεί στο Champions League και ξεφύγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι η μόνιμη πρωταθλήτρια σχεδόν, δεν απαρτίζεται από Γερμανούς ποδοσφαιριστές. Θέλω να πω λοιπόν ότι κινείται κατά κάποιο τρόπο η εθνική Γερμανίας σε παράλληλους βίους, δεν έχει αυτά τα χάλια, με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, που το καμπιονάτο κατηφόρησε με το πέρασμα των ετών. Κάποτε ήταν στη δεκαετία του 90 κυρίως, με Μαραντόνα και λοιπούς, γιατί είχαν έρθει από την Ευρώπη την υπόλοιπη και από την Λατινική Αμερική και είχαν κατακλείσει τα ιταλικά γήπεδα, έπεφτε κρίμα. Ήταν το κορυφαίο πρωτάθλημα, και εδώ και χρόνια είναι η Πρέμιερ, η οποία επίσης έχει Άγγλους ποδοσφαιριστές μεν, αλλά έχει και όλη την αφρόγραμμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα για να μπορέσουμε να δώσουμε εξηγήσεις για τους Γερμανούς. Δεν τη βλέπω όμως την Γερμανία που περιμένει να μάθει αντίπαλο. Δεν ξέρει ακόμη από τα ζευγάρια που ήδη έχουν γεννηθεί για τα νοκάουτ της πρώτης φάσης, των νοκάουτ των 32 δηλαδή. Ξεσκαρτάρεται τώρα το σύστημα, θα φύγουν 16. Και ήδη ξέρουμε κάποια ζευγάρια, και θέλω να σε πάω στο αμέσως επόμενο θέμα, που είναι και το δίλημά μου, γιατί αυτό είναι το ντέρμπι. Εάν την Τρίτη το βράδυ, το πρωί προς ξημέρωμα Τετάρτη στις 3, θα το ξημέρωνες, θα ξαγρυπνούσες για να δεις το Ολλανδία-Νορβηγία.
0: Ολλανδία-Μαρόκο. Δεν πάει.
1: Συγγνώμη, Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Μπλοκαραγώ.
0: Ναι.
1: Το λέω. Γιατί ένας από τους δύο που για μένα. Το Μαρόκο μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Και εμένα μ' αρέσει.
1: Η Ολλανδία είναι αυτή που είναι, έχουμε δει και δεν έχουμε δει κάποια πράγματα. Δηλαδή, αυτό που ξέρουμε γενικά για, για το Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Μπαίνουν εύκολα γκολ και προς και πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, υπάρχει μια
0: μπαίνουν και αυτό γκολ όπως φάνηκε χθες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει μια σιδωσία αμυντική, όπου ναι. Μαν δεν φημίζεται και για τις ικανότητες του να στείνει μια ομάδα. Δεν τον έχω ιδιαίτερη υπόλοιψη.
0: Παρότι αμυντικός ήταν, ναι.
1: Αυτό πάλι, αυτό πάλι που το βάζει είναι από τα περίεργα της ποδοσφαιρικής φύσης. Όπως και το άλλο, ότι όταν είσαι πολύ καλός ποδοσφαιριστής δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνεις ή καλός
0: ποδοσφαιριστής
1: έως και καθόλου. Ναι. Ή το ανάποδο, μπορεί να το έχεις, το πρωτομάθαμε από τον Ζωζέ Μουρίνιο, μπορεί να το έχεις σπουδάσει το ποδοσφαιρό
0: απλώς, ναι, έτσι ναι.
1: Και να μην υπήρξες καθόλου παίχτης. Δεν λέω ότι δεν ξέρεις να κλειτσάς. Αλλά δεν υπήρξε και ο Κογκαλίδη να κλωτσάρει.
0: Αυτό τι σημαίνει. Αυτό δεν σημαίνει.
1: Κλωτσάρει ή ό,τι βρει. Δεν είναι απαραίτητο. Ε? Ναι, λοιπόν. Θα ξενυχτούσε λοιπόν για να το δει αυτό.
0: Ναι, ναι, όχι, θα ξενυχτήσω για να το δω αυτό.
1: Α, θα ξενυχτήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θα το δω, είναι το πρώτο ενδιαφέρον ζευγάρι. Έχει εντοπίσει κάτι, περιμένουμε τα υπόλοιπα.
0: Όχι, τώρα απόψε... κοίταξε το Νότια Αφρική Καναδά. Δεν μου λέει κάτι. Το Βραζιλία η Ιαπωνία μου λέει κάτι. Γιατί οι Άπωνε. Είναι σκληρά καρδιά και θέλω να δω, Δημοσθένη, αν αυτό που είδα από τους Βραζιλιάνους κόντρα στους Σκοτσέζους να πρεσάρουν, δηλαδή λες και δεν είναι ομάδα Βραζιλιάνων, αλλά είναι μια βορειοευρωπαϊκή ομάδα. Ναι, μετάλλαξη, ναι, κανονική. Ναι. Αυτό θέλω, ναι, να το δω. Θέλω να το δω,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί οι Άπωνες θα τρέξουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θέλω να δω, θα πάει με τρέξιμο πάνω στους τρεχαλατζίδες οι Άπωνες ο Κάρλο Αντσελότη. Θέλω να το δω αυτό το πράγμα.
1: Θα ακούσει κάποιος από τους παραδοσιακούς ποδοσφαιρικούς τώρα γνώστες και ηγετευτές της μπάλας παρελθόντων δεκαετιών και θα λέει τώρα, συγγνώμη για ποδόσφαιρο, μιλάτε με τα τρεξίματα για στίβο.
0: Έλατε.
1: Αλλά έλα που έχει γίνει το ποδόσφαιρο έτσι.
0: Ναι. Και μάλιστα όταν αυτό για τρέξιμο το αποδίδουμε στη Βραζιλία, όχι σε κάποια οποιαδήποτε εθνική ομάδα.
1: Έτσι, έτσι. Το Μπόποβιτς, παρεπιπτόντως που παίρνει ο Ολυμπιακός για τερματοφύλακα, διάβαζα κάπου στα στοιχεία του τον Γουστάριο Μεντιλίμπαρ. Γιατί λέει έχει γρήγορα πόδια και είναι επιθετικός τερματοφύλακας.
0: Ναι, ναι. Κάνει αυτό που κάνει και ο Τζολάκης. Παίζει με τα πόδια και περνάει την μπάλα μπροστά.
1: Ναι, αλλά οι χαρακτηρισμοί είναι κάτι το φοβερό, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι σημαίνει επιθετικός τερματοφύλακας? Μα τον τερματοφύλακα τον έχουμε για αμυντικό ή για επιθετικό?
0: Κοίταξε, εξαρτάται για ποιο προπονητή μιλάς. Αν μιλάς για το Μεντιλίμπαρ που θέλει τερματοφύλακες να κάνουν παιχνίδια.
1: Αφιέρωμαι τώρα. Καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά κολλάει με την προηγούμενη συζήτηση που λέμε πόσο έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, που λέμε στην ταχυδύναμη και στο φυσικό.
0: Βλέπω πάντως ένα φορτσάρισμα από πλευράς Ολυμπιακού, μιας και το ανέφερες.
1: Ναι, πουλάρια μεταγραφές τώρα. Ναι. Πουλάρια μεταγραφές. Και υπάρχουν ενδιαφέροντα τον Ολυμπιακό που μπορούμε να τα πούμε και το βράδυ στην
0: Ελλάδα.
1: Να τα αναλύσουμε.
0: Κινείται ο Ολυμπιακό.
1: Ναι, σαφώς κινείται. Σαφώς. Μα δεν υπήρχε περίπτωση να μην κινηθεί. Και όπως ξέρεις και ξέρουμε όλοι, θα υπάρξουν οι δύο εκπλήξεις για τον Αύγουστο.
0: Το πιστεύω αυτό. Δήμα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θα υπάρξουν οι δύο εκπλήξεις για τον Αύγουστο, αυτό είναι σίγουρο. Έχει ενδιαφέρον το θεματάκι με τον Μπιέλσα στην Εθνική Ουρουγουάη.
0: Να μας το πεις και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ότι ουσιαστικά υπάρχει μια ανταρσία των Πάουτι εκεί με τον Βαλβέρδε και με τους υπόλοιπους αστέρες. Μια πεντάδα που μαζέψαν τον προπονητή και του λένε: τι γίνεται, μίστερ, μας πιέζεις πάρα πολύ στις προπονήσεις και βγαίνουν τραυματισμοί. Θέλουν να πούνε ότι τα έχουμε φτύσει κιόλας από την προηγούμενη σεζόν που έχει κυλήσει με τις ομάδες μας στο εξωτερικό. Και έχει δύο σοπαλίες η Ουρουγουάη και παίζει απόψε τον ένα υπερπάτων αγώνα με την Ισπανία. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Και έτυχε να παίξει με την Ισπανία, όχι παίξει, γέλασε.
1: Ακριβώς. Και το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό στα ενδότερα της Εθνικής Ουρουγουάης. Αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μας και το κρατάμε και για όσους σκέπτονται το στοίχημα. Καλά, δεν μας έχει δείξει και τίποτα η Ουρουγουάη. Παρά
0: όχι,
1: ξέρω ότι αγαπάς τον φίλο τον Μπιέλσα.
0: Τον Μπιέλσα τον αγαπάω, αλλά και η αλήθεια είναι.
1: Αλλά κυρίως για τις απόψεις του και για το στυλ του.
0: Ναι, μέχρι στιγμή η Ουρουγουάη που δεν έχει και τους παίκτες που είχε κάποτε έτσι με εξαίρεση ασφαλώς στο Βαλβέρδε. Αυτό δεν λύνεται. Δεν λύνεται τόσο καλό και να είναι ο προπονητής.
1: Σωστά.
0: Θες και παίκτες. Αυτή η φουρνιά δεν είναι. Δημοσθένη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο.
0: Ήταν ο Δημοσθένης Καρμίρης, τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ναι, από τα τέσσερα ζευγάρια που ξέρουμε, το πρώτο μάτς που θα ήθελε κανείς να δει είναι το Ολλανδία-Μαρόκο, μετά το Βραζιλία-Ιαπωνία, μετά το είπα Βοσνία και τελευταίο το Νότιος Αφρική-Καναδάς. Στα μάτια τα δικά μου πάντα, παιδιά, έτσι, στα μάτια τα δικά μου. Με τα γραφικά βεβαίως κινείται και ο Παναθηναϊκός, πιο ζωηρός από όλους μέχρι στιγμής. Και τα μηνύματα που έρχονται, ακούτε και τον Λάμπρο Γκαραγκάνη, θα τον ακούσετε και στο μαγκαζίνο, από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού είναι ότι ο Νίστρουπ δουλεύει ο ίδιος, δεν είναι ένας προπονητής που παρατηρεί και δίνει εντολές στους συνεργάτες του, είναι ένας προπονητής που συμμετέχει κανονικά στην προπόνηση, παίρνει μέρος στις ασκήσεις, τις δείχνει, τις εκτελεί, σταματάει, κάνει συνεχώς παρατηρήσεις, πιάνει τον κάθε παίκτη ξεχωριστά και του λέει τι θέλει να κάνει. Είναι ένας προπονητής που το δουλεύει πολύ. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Όλα τα άλλα βεβαίως θα τα δούμε μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή Θεία από το χωριό, που σήμερα αντί για 2 ώρες ήταν 1,5. Να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, και στις 2,5 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναράστη. Στις 3 ανοίγουν οι γραμμές. Μίλα μου για μπάλα, μιλάτε για μπάλα με το Θέμη Παλιούρα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervet & Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 2.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Σήμερα που είναι Παρασκευή, μια καταπληκτική ημέρα, τα ξέρετε όλα. Κάθε Παρασκευή θα το λέω, γιατί μου αρέσει το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να δουλεύω, αλλά μου αρέσει. Λοιπόν, πάμε μαζί μέχρι τις 3 παρεούλα. Μαζί που στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλιου. Στο 6939-943-943. Βλέπω, γίνεται χαμός ήδη. Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε. Είδα και χθες είχατε κάποια σχόλια, κάποιες παρατηρήσεις. Συνεχίζετε και στέλνετε ό,τι θέλετε ως παρατήρηση σχόλιο. Να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι. Μαζί μας βέβαια είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveting και πάμε παρέα έως τις 3. Και ξεκινάμε φυσικά από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού της Τούν Ελμίν Ραστόνεν.

0: Πρανκού Μπαντιό. Διαψεύδει τα σενάρια περί αποχώρησης του Τσέντι Οσμάν η πράσινη ΚΑΕ. Η Real Madrid ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στην Τσέλσι για την απόκτηση του 25χρονου Αργεντινού μέσου Έντζο Φερνάντες, όπως αναφέρει ο Νικολός Κύρα. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026 στις 10 Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Ουρουγουάη-Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και στις 6 Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Ενώ η Μπεσίκτας θα είναι η 20η ομάδα της EuroLeague για την σεζόν 2026-2027 σύμφωνα με το Basket News, έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής του τμήματος βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού Ντανιέλ Καστελιάνη σε ηλικία 56 ετών. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της 26χρονης κεντρικής μπλόκερ αριστείας των Ντάι. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ πήρε το προβάδισμα του Ακρόπολης κερδίζοντας τη νέα Eco Super Special Stage. Στο The Hellenic Sports Park της Αθήνας, ο οκτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομόλογό του στην Toyota Takamoto Katsuta.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Ξεκινάμε φυσικά, φυσικότατα από το Μουντιάλ. Το Εκουαδόρ έχει σήμερα εθνική γιορτή. Αργία. Αργία μετά την φοβερή και ανέλπιστη ιστορική νίκη επί της Γερμανίας με 2-1. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο να τα κάνουμε όλα μια σούμα. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται στη Γερμανία?
1: Καλό μεσημέρι, ζητά καλό μεσημέρι στους ακροατές του 943 Sports. Πριν πάμε στη Γερμανία και δούμε τι γράφει ο τύπος που είναι Βίρκεμανία με τον Άγγελσμαν και τους άλλους, να πούμε ότι αυτή την ώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο στο Καβούρι ο αρχιδιετής του UEFA, ο Ρομπέρτο Ροζέτη, δίνει σεμινάριο για το VAR σε Έλληνες δημοσιογράφους. Όπου μάλιστα ο ίδιος έλεγε ότι το VAR έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχει απόλυτο δίκιο το ποδόσφαιρο. Και θυμάται ένα αγώνα Λιβόρνο Ίντερ που είχε κάνει και ο ίδιος, δεν είχε δει ένα πέναλτι, γιατί έτσι το έκρινε, και μετά αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος και ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο.
0: Υπάρχει ανταπόκριση από τους Έλληνες δημοσιογράφους?
1: Ναι, όσοι έχουν προσκληθεί είναι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από εκεί πέρα θα πάμε στη Γερμανία. Η Sportschau, εφημερίδα από τις πιο έγκυρες στη Γερμανία, λέει υποβαθμισμένο μπορεί να νόμιζε ότι είναι το Εκουαδόρ η εθνική Γερμανίας, αλλά ήταν αυτή ήρθε. Ο Νάγκελσμαν είχε έλλειψη συναισθηματικότητας, ένταση και πάθος. Η Bild τονίζει προειδοποιητική βολή, άκρος ανησυχητική ήταν αυτή εν ώψη των αγώνων νοκάουτ. Κανείς από τους παίκτες δεν παρουσίασε αυτό που περίμεναν όλοι. Η έλλειψη πάθους, η στατικότητα, η λάθος εκτίμηση από τον τροφλάκα Νόιερ και από τον Νόγκελσμαν, η ένταση που έλειπε και το πάθος οδήγησα σε αυτή την ήττα που βεβαίως δεν έχει συνέπειες. Όμως υπάρχει λόγος ανησυχίας για το πόσο έκανε καλύτερο τον αντίπαλο. Η Süddeutsche Zeitung, πολιτική εφημερίδα σημαντική, λέει μια παράσταση που προσφέρει ελάχιστες ελπίδες. Ούτε όταν ο Νταβ μπήκε για να παρεύει δεν μπορούσε να σώσει ή να αλλάξει την κατάσταση αυτή τη φορά. Ο Guardian λέει μια άξια νίκη. Το Εκουαδόρ αρνήθηκε να αποδεχθεί τη μοίρα του ενώ βρέθηκε να χάνει μόλις το τρίτο λεπτό. Η Μάρκα σημειώνει χρυσό γκολ του Πλάτα, στέλνει το Εκουαδόρ στη φάση των 32. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Γερμανία βεβαίως προκρίθηκε στη φάση των 32, όμως από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα για την ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

0: Mm-hmm. Και αυτό που είπα είναι εθνική γεωργία σήμερα για την ομάδα του Εκουαδόρε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Τώρα, μπορεί να προκρίθει και η εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, mm-hmm. όμως γνώρισε την ήττα με 3-2 από την τελευταία του ομίλου, έτσι,
0: mm-hmm.
1: την Τουρκία.
0: Mm-hmm.
1: Οι συνάδελφοι Αμερικανοί έκαναν επίθεση στη συνέδριξη τύπου στον Αργεντινό προπονητή τους, τον Ποτσετίνο. Μάλιστα, ήταν επίρκεπα νέο ο Ποτσετίνο, λέει, εμείς πήραμε την πρώτη θέση στον τέταρτο όμιλο, οι αντίπαλοι μας όλοι πανηγύρισαν, ανοίγει και ο κόσμος τους αποθέωσε παρά το γεγονός ότι είχαν αποκλειστεί. Και εμείς ούτε συγχαρητήρια δεν πήραμε. Και ήταν στην Πυρκεμανία και έφυγε από τη συνέντευξη τύπου από τις ερωτήσεις. Τώρα πρέπει να πούμε ότι βγήκε και το όνομα που είχαμε πει ενός 21χρονου ποδοσφαιριστή Β' κατηγορία ομάδα, είναι της Γκενκάν, ο Κένζο Κίσο, 29χρονος που πνίγε στο Ροδανό, καθότι ο καύσωνας έχει πλήξει την Γαλλία. Είναι σοβαρό το θέμα. Ακόμα πάμε να δούμε ότι η Φραπάρ είναι πλέον η αρχιδιοικητής στο ποδόσφαιρο γυναικών της UEFA.
0: Θυμάσαι έτσι. Ποιο παιχνίδι είχε σφυρίξει η Φραπάρ, έτσι. Τον τελικό κυπέλου Ελλάδος Άρης Παναθηναϊκός.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και ήταν ο Άρης έξαλλος, ναι.
1: Ο τελικός τώρα με ευκαιρία που λες, του 26-27 του κυπέλου Ελλάδος, θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
0: Έτσι, ναι, ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ.
1: Βεβαίως. Επίσης τώρα στη φάση των 32 έχουμε αναμετρήσεις Ολλανδία-Μαρόκο. Εξαιρετικά δύσκολο και αμφίροπο παιχνίδι. Βραζιλία-Ιαπωνία. Έχει ένα προβάδισμα όπως και να το κάνουμε η ομάδα του Αντσελότη. Νότιος Αφρική-Καναδάς, αμφίροπο παιχνίδι. Και είπα Βοσνία, που και εδώ θεωρητικά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προβάδισμα και μπορούν να πάνε στη φάση των 16. Ο Μπιέλσα τώρα.
0: Αυτό ήθελα.
1: Ο προπονητής της Εθνικής Ουρουγουάη. Είναι σε διαμάχη με τους ποδοσφαιριστές του. Όπως λέει, εσείς όπως παίξατε, θέλετε να με διώξετε και γι' αυτό το κάνετε αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στην εθνική Ουρουγουάη.
0: Παράλληλα. Γιατί έχει και δύο ισοπαλίες με Σαουδική Αραβία και πράσινο ακροτήρι. Έτσι, οπότε...
1: Ο Αρντάγκ Γιουλέρ τώρα, ο Τούρκος, έκανε αυτοκριτική. Λέει, ναι, μεν κερδίσαμε το τελευταίο μας παιχνίδι. Ωστόσο, πρέπει να κοιτάξουμε τι κάναμε τα προηγούμενα παιχνίδια. Ενώ είχαμε πάρει την πρόκληση με πολύ σημαντικές ομάδες για την τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Όταν ήρθαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο εαυτός μας είχε μείνει στην Τουρκία. Και έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα έρχεται και νέα ομάδα για τον Λουτσέσκου, η Al Ittihad. Άρεται να έχει κάνει πρόταση στον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ. Ενώ η Leverkusen μετά την Dortmund έχει μπει στο παιχνίδι, υπάρχει και μία ή δύο ελληνικές ομάδες, δεν λέω ακόμα τα ονόματά τους, οι οποίες ενδιαφέρονται και συζητάνε με τον Τίνο τον Μαυροπάνο, τον ποδοσφαιριστή της West Ham, η οποία υποβάστηκε σε δεύτερη κατηγορία. Και δεν ξέρουμε αν ο Μαυροπάνος θα ακολουθήσει ή όχι. Την West Ham στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή στην Champions League. Πάμε και στην Chelsea που έκλεψε μέσα από τα χέρια της Ίντερ. Οι παράγοντες της Ίντερ θες περίμεναν τον Μάρκο Παλέστρα της Αταλάντα να πάει στο Μιλάνο να υπογράψει τριετή συμβόλαιο. Τελικά ο Παλέστρα πήγε στο Λονδίνο και υπέγραψε με την Chelsea, η οποία έδωσε 50 εκατομμύρια ευρώ στην Αταλάντα. Η Real Madrid πρέπει μέχρι τη Δευτέρα να έχει τελειώσει το θέμα του Νίκο Πας. Πρέπει να. Η Ρεάλ είχε βάλει όρο στο συμβόλαιο του πέρσι το καλοκαίρι ότι αν δώσει 9 εκατομμύρια θα μπορούσε να τον ξαναπάρει, γιατί τον είχε δώσει ουσιαστικά δανεικό με ένα μικρό μίσθωμα στην Ιταλική ομάδα. Ο Πάζ είχε εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει ένα ακόμη χρόνο στην Ιταλική ομάδα. Όμως ο Μωρίνιο φαίνεται ότι τον θέλει επηγόντως πίσω. Τώρα να πούμε ότι σήμερα ολοκληρώνεται και η μεταγραφή του Έλιοτ Άντερσον που λέγαμε χθες. Μάλιστα θα μπορεί να είναι και νέο ρεκόρ Βρετανίας. Οι πρώτες δύο προτάσεις που έχει κάνει η Manchester City της Νότιχαμ έχουν απορριφθεί. Τώρα θα δώσει 140 με 145 εκατομμύρια και θα πάρει. Να θυμίσουμε ότι η Νότιχαμ Forest τις τρεις τελευταίες σεζόν έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές πωλήσεις. Για παράδειγμα, πούλησε 61,4 εκατομμύρια τον Ελάκα στην Νιουκάστλ, τον Μπρέντα Τζόνσον 60 εκατομμύρια στην Τότεναμ, τον Μουσιάν Διεκητέ 31,9 εκατομμύρια στη Λιόν, τον Βλαχοδήμο στην Νιουκάστλ 23,5 εκατομμύρια. Τον Οριόλ Μαγκολά 23,4 εκατομμύρια, τον Ντανίλο στον Ποταφόγο 23 εκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει βγάλει αρκετά λεφτά η Νότιχαμ Φόρεστ, η οποία θα πρέπει να δαπανίσει τώρα που θα πάρει και τα 140 ή 145 εκατομμύρια από τη Manchester City για τον Έλιοτ Άντερσον. Οπότε πρέπει να κινηθεί η διοίκηση της αγγλικής ομάδας για την ενισχύση για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πρέπει να πούμε τώρα ότι στις 15 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη θα γίνει η εκτελεστική επιτροπή της UEFA. και εκεί προφανώς θα γίνει και κάποιο δείπνο όπου θα τιμηθεί και η ΕΠΟ για τα 100 χρόνια, ίσως και ο ΠΑΟΚ που γιορτάζει καθώς τα 100 χρόνια.
0: Η ΕΠΟ κλείνει 100 χρόνια.
1: Νομίζω ότι θα είναι και αυτό ένα από τα δύο. Νομίζω, δεν είμαι κατά σίγουρο. Okay, ο ΠΑΟΚ, βέβαια.
0: Πάντως ο ΠΑΟΚ, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ σίγουρα έχει συμπληρώσει 100 χρόνια.
0: Όχι. Μάλιστα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι.
1: Και οι οπαδοί του περίμεναν ότι θα πάρουν και έναν τρόπο φέτος.
0: Τώρα,
1: να πούμε ότι η Φιωρεντίνα παίρνει από την Γκρέμιο τον αμυντικό, το στόπερ, τον Βιέρι. Ενώ ο Σβαϊστάγκερ, αναφερόμενο στην ομάδα της Εθνικής Γερμανίας τώρα του Νάγκελσμαν, όπως και να το κάνουμε, λέει, αυτή η ομάδα δεν είναι παγκόσμια κλάση όπως ήταν εκείνη του 14 στα γήπεδα της Βραζιλίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχει δίκιο.
0: Θυμάσαι έναν παίκτη του Ατρομήτου, ο Αργεντινός πρώην ποδοσφαιριστής, ο Λούκας Τρέχο. Που με τους φωνικούς σεισμούς που συνέβησαν στη Βενεζουέλα αγνοεί τη τύχη της συζύγου του και των παιδιών του και κάνει έκκληση για οτιδήποτε μπορεί να του δώσει κάτι ως πληροφορία.
1: Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει στη Βενεζουέλα, έτσι. Υπάρχουν 10.000 αγνοούμενοι και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν και νεκροί, έτσι. Είναι ένα απίστευτο γεγονός, 7,2 και μετά 7,5 ρίχτερ. Εντάξει, τι να πούμε, ήταν παλιά τα σπίτια. Καλό θα είναι πάντως και στην Ελλάδα, επειδή έχω ακούσει πολλούς ειδικούς στα θέματα αυτά, να υπάρξει ένα γενικό σύστημα, μια οργάνωση που να εξετάσει όλα τα σπίτια, παλιά και νέα.
0: Ναι, τώρα. Είδες πώς κατέρευσαν, ναι.
1: Σαν χαρτιμαστήριο.
0: Ναι, φοβερό και άνθρωποι.
1: Έτσι είναι.
0: Εντάξει, μάνο μου, έγινε. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: 9.43 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Έχουμε ειδήσεις και από ΠΑΟΚ και από Ηρακλή και από τον Άρη και ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι εύχομαι. Βλέπουμε πολύ ωραία βίντεο από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να κάνει πράγματα και θάματα, έτσι. Οπότε, εντάξει, είναι ουσιαστικά σαν μία απάντηση για το πόσο επαγγελματίας είναι, τι θέλει να κάνει, τι θέλει να δώσει, το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, Ζέτα, πράγματι. Το ξέραμε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι καλός ποδοσφαιριστής, δεν χρειάζεται τώρα να το διαπιστώσουμε για άλλη μια φορά. Αυτά που κάνει με την εθνική δεν μας αρέσουν, αλλά εντάξει, okay, ας ελπίσουμε ότι θα αποτελέσει μια κακή παρένθεση αυτή η άρνηση.
0: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή ανέφερες χθες κάποιες δηλώσεις του πατέρα του. Σε 2-3 site που μπήκα δεν διάβασα κάτι.
1: Όχι δηλώσεις. Είπα ότι το περιβάλλον του μέσω του πατέρα του βγάζει.
0: Α, το περιβάλλον, συγγνώμη.
1: Δεν έχει μιλήσει ο πατέρας.
0: Α, μάλιστα, ναι, γιατί δεν το βρήκα. Α, το περιβάλλον, μάλιστα.
1: Ναι, και το περιβάλλον είναι ο πατέρας του. Γιατί είναι ο άνθρωπος που στέκεται δίπλα του από τότε που ήταν πολύ μικρός και εντάχθηκε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα, το περιβάλλον. Ναι. Κατάλαβα. Ωραία, λοιπόν, τι άλλο έχουμε από την προετοιμασία
1: του. Είμαστε εν αναμονή στον ΠΑΟΚ της απάντησης του Τάισον. Για το αν θα δεχτεί τελικά αυτή την πρόταση που του έγινε από τη Μαρία Γκοντσάρεβα. Και το απίστευτο είναι ότι ακόμα και τώρα ο Τάισον στα 38 του δεν έχει απαντήσει αν δέχεται αυτά τα 400 χιλιάρικα από τα 500 που έπαιρνε πέρσι για να υπογράψει και να έρθει στη Θεσσαλονίκη.
0: Με νέο ρόλο.
1: Είναι απίστευτο, διότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή 38 στα 39. Τα 400.000 ευρώ είναι, νομίζω, ένα πολύ ικανοποιητικό ποσό. Και όμως ο Τάισον αποδεικνύεται πολύ σκληρός διαπραγματευτής, όπως είχε κάνει και πέρσι, όταν είχε γίνει serial η υπογραφή του. Το ίδιο πάει να κάνει και φέτος, παραμένει στη Βραζιλία και δεν έχει απαντήσει ακόμα αν δέχεται αυτό το ποσό. Προφανώς θα ζητάει κάτι περισσότερο για να υπογράψει εκ νέου.
0: Ναι. Λες να έχει βλέψεις για συνέχιση της καριέρας του σε άλλη ομάδα?
1: Ότι θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο είναι βέβαιο.
0: Ναι, γιατί είχες πει εσύ ότι θα είναι μειωμένος ο χρόνος, προφανώς, έτσι, λόγω της ηλικίας θα είναι, πια δεν θα είναι νούμερο ένα ενδεκάδα ή, ξέρω εγώ, πρωτοκλασσάτος στις αλλαγές. Μήπως αυτό τον κόβει λίγο, ότι καταλαβαίνει ότι θα παίζει ελάχιστα?
1: Αυτό το σκεπτικό είχε υπογράψει και πέρσι, όταν επίσης του είχε γίνει μείωση στο συμβόλαιο στα 500.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, με την αγωνιστικότητά του, απέδειξε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να σταθεί σε 90 λεπτά, όπως έκανε πέρσι. Ήταν βασικός και αναντικατάστατος ο Τάισον. Δεν αποκλείεται να εξελιχθεί και φέτος η χρονιά έτσι γι' αυτόν. Ίσως γι' αυτό και ζητά περισσότερα χρήματα. Έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του και στον εαυτό του.
0: Τι διαβάζω για τον Μπιάνκο?
1: Ναι, έγινε μία πρόταση στη Φιωρεντίνα. Υπάρχει μία ρήτρα στο συμβόλαιό του ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, αν θέλει να τον αγοράσει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι διατεθειμένος να δώσει αυτά τα χρήματα. Δίνει τα μισά στη Φιωρεντίνα, 2 εκατομμύρια. Οι Ιταλοί είπαν όχι. Και εφόσον δεν ανέβει αυτό το χρηματικό ποσό, ο Μπιάνκο δεν πρόκειται να παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Όπως υπάρχει και ένα serial Z με τον Γκουστάβο Βαρέλα, τον γιο του Φερνάντο Βαρέλα, του παλιού παίκτη της ομάδας, ο οποίος έχει μεγαλώσει στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έφυγε για την Πορτογαλία, ανήκει στην Μπενφίκα αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, και μέσω του πατέρα του, του Φερνάντο, βγήκε μια ανάρτηση ότι ετοιμάζεται να έρθει στον ΠΑΟΚ.
0: Μικρός, πολύ, 20 χρονών, πόσο είναι?
1: Είναι 20 χρονών, είναι επιθετικός, είναι ταλέντο, όπως το είναι στην Πορτογαλία, και υπάρχει αυτή η ανάρτηση η οποία δημιούργησε αναταραχή εντός αγωγικών, την οποία ανάρτηση διέψευσε πάντως ο ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι δεν υπάρχει θέμα Γκουστάβο Βαρέλα αυτή τη στιγμή για την ομάδα.
0: Πάμε λίγο στον Άρη με αυτό το μπαν το οποίο ήρθε ή θα έρθει σχετικά με την δυνατότητα. Ένα μπαν που είχε επιβάλει η FIFA. Τι γίνεται?
1: Σε οφειλές προς μπάνατερ κλπ. Δεν ανησυχούν στην ΠΑΕ. Λένε ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι θα πληρωθεί το ποσό και ότι δεν θα δημιουργηθεί θέμα με τις μεταγραφές της ομάδας. Προφανώς ο Άρης περιμένει τα χρήματα από την Σαουδική Αραβία για τον Διαντή, για να μπορέσει να καλύψει τρύπες, μία από τις οποίες είναι και αυτή. Θα σου πω ότι υπάρχει συμφωνία με τον Γιάννη Γιαννιώτα για έναν ακόμη χρόνο. Πέφτουν οι υπογραφές, θα παραμείνει παίκτης στην ομάδα, στα 33 του πλέον, αποτελεί επιλογή του Μιχάλη Γρηγορίου και φυσικά ελληνικό στοιχείο και φυσικά ένα παίκτη ο οποίος έχει μεγαλώσει τον Άρη. Άρα θα τον βλέπουμε και του χρόνου στην ομάδα, αντίθετα με τον Νόα Σούντμπεργκ, ο οποίος αποχωρεί, φεύγει προς την Τουρκία, θα συνεχίσει στην Γκεζντέπε, η οποία θα τον αγοράσει από τον Άρη, άρα θα έχει και από εκεί οικονομικό όφελος η ομάδα των Κυπρινών.
0: Ο Ματσάρης του Ηρακλή πιέζει και τον Ινσίνια. Τι γίνεται, αυτό είναι ένα σύριαλ, δεν ξέρω πόσες μέρες τώρα είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι, περιμένουμε την απάντηση. Περιμένουμε στον Ηρακλή την απάντηση από τον Ινσίνια, ενώ έχει προκύψει και ένα ακόμα ενδιαφέρον για έναν Ισπανό στόπερ, τον Ινίγκο Πίνια. Είναι 31 ετών, παίζει την Ουέσκα. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον Ηρακλή, όμως έχει προκύψει ένα θέμα στην ομάδα με τον Καφτατζόγλιο. Έστειλε εξώδικο, πάει Ηρακλή στη διοίκηση του Καφτατζόγλιου, ζητώντας ακριβή καταγραφή των εργασιών που πρέπει να γίνουν, σύγχρονο διάγραμμα ολοκλήρωσής τους. Ανησυχούν στον Ηρακλή, διότι βλέπουν ότι τα έργα δεν προχωρούν, αυτά που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να μπει η ομάδα από τον Αύγουστο και να αγωνιστεί εκεί. Υπάρχει μια κολυσιεργία. Αναγκάστηκαν λοιπόν να στείλουν αυτό το εξώδικο. Δεν ξέρω τώρα αν με εξώδικα λύνονται οι διαφορές, αλλά δεν υπήρχε, φαίνεται, άλλη λύση για τον Ηρακλή, διότι κινδυνεύει να μείνει χωρίς στέγη την έναρξη του πρωταθλήματος και δεν το θέλει με τίποτα αυτό. Στην επιστροφή του μετά από 9 χρόνια στη Super League θα ήθελα να παίξει τη φυσική του έδρα, το Καφτατζόγλιο στάδιο. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση, η οποία αποτελεί πρωταρχική σημασία για τον καιρό. Αν δεν έχει γήπεδο, δημιουργούνται πάρα πολλά επιπλέον προβλήματα.
0: Φυσικά, και έτσι να τολμήσω να ρωτήσω ότι και ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή θα πρέπει να μετακομίσει στο Καφτατζόγλιο, έτσι δεν είναι?
1: Ο
0: δεν ξέρω
1: ΠΑΟΚ
0: πότε θα γίνει αυτό.
1: Του χρόνου, τον Ιούλιο.
0: Του χρόνου, ναι. Πάντως
1: έχουν υπογραφεί τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αλλά και εκεί θα πρέπει να γίνουν εργασίες.
0: Ναι, βέβαια. Για φυσικά. Γιατί είναι
1: βέβαια, και υπάρχει χρόνος μέχρι τότε. Το επίγον ζήτημα είναι του Ηρακλή.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Παναγιώτη μου, έχουμε κάτι άλλο έτσι που...
1: Απλά να κλείσουμε με τις ουρές που υπάρχουν στο Αλεξάνδριο για τα διαρκεία στο Άρη. Κυκλοφόρησαν σήμερα. Στην μπουτίκ έχουν δημιουργηθεί ουρές για ένα εισιτήριο διαρκείας. Προηγούνται αυτοί που είχαν πέρσι εισιτήριο και από 1η Ιουλίου θα είναι ελεύθερα και προς όλους τους άλλους. Θυμίζω 4.000 είναι τα εισιτήρια προς διάθεση, τα εισιτήρια διαρκείας, και με τον οργασμό που υπάρχει στον Άρη γίνονται, όπως αντιλαμβάνεσαι, ανάρπαστα.
0: Με αυτά φέρνει ο Σπανούλης.
1: Ακριβώς.
0: Okay. Έγινε. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα και να συζητήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.

0: Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Ο Πόποβιτς είναι έτοιμος να φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα?
1: Και ο Πόποβιτς και ο Ρόκα της Χιρόνα φαίνεται είναι οι δύο επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Τουλάχιστον έτσι διαφαίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Φαντάζομαι ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν πρέπει και έχω λίγο μια επιφυλακτική στάση, γιατί ξέρουμε τι γίνεται με τις μεταγραφές. Βέβαια του Πόποβιτς ήταν μια εύκολη μετακίνηση. Απλά ο Ολυμπιακός είχε τον ενδιασμό, το ερωτηματικό αν θα είναι αυτός ή ο Χριστογιώργος, ο Έλληνας θεματοφύλακας του Όφη, ώστε να μπορέσει να κάνει καλύτερες επιλογές και να προσεγγίσει καλύτερα τη λίστα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Για να το πω έτσι. Γι' αυτό και υπήρχε η σκέψη για τον Χριστογιώργο. Τελικά αποφασίστηκε να αποχωρήσει ο Ολυμπιακός με τον Πόποβιτς, στη μια επιλογή του Ντάρκο Κοβάσεφ που ήταν μεταξύ Ισπανίας και Βελιγραδίου αυτές τις μέρες, για να κλείσει και τις άλλες υποθέσεις. Αλλά και ο Μεντιλίμπαρ επιστρέφει και αυτός από την Ισπανία αύριο, αφού τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένο το πρώτο ραντεβού στο Ρέντι. Και μετά από 4 μέρες θα υπάρχει αναχώρηση για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα πάει με 5-6 νέα πρόσωπα, συν τους 3 που υπάρχουν τώρα, δηλαδή το Φορτούνι, τον Γκάρμο.
0: Ναι, πάντως μάλλον δεν θα είναι ο Στρεφέτσα εν τέλει, έτσι.
1: Φαίνεται, ναι, ότι η Πάρμα, βλέποντας ότι ο Ολυμπιακός είναι αμετάπιστος, δεν κάνει πίσω στις οικονομικές του απαιτήσεις. Γιατί στην αρχή μόνο τζάμπα δεν πήγαινε, ήθελε να τον πάρουν οι Ιταλοί τον Στρεφέτσα. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει δαπανίσει 5 εκατομμύρια ζέτα για τον παίκτη. Φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να κάνουν μια καλύτερη προσφορά τουλάχιστον. Δεν πάει σε εκτός μια σοβαρή προσφορά. Ο Ολυμπιακός ζητάει 5 εκατομμύρια. Τώρα, αν θα είναι 4 ή θα είναι 3,5, θα το δούμε. Και έτσι να προχωρήσει να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή και ο Ολυμπιακός να απαλλαγεί και από ένα συμβόλαιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μετά τον Ρόκα ο Ολυμπιακός δεν θα ασχοληθεί και με άλλο εξτρέμ. Έτσι. Όχι τώρα, αργότερα. Και πρέπει να περιμένουμε ζέτα τι θα γίνει και με τον Ποντένις.
0: Δεν άκουσα με τον.
1: Πάντα.
0: Δεν άκουσα, να δούμε τι θα γίνει με τον.
1: Με τον Ποντένις.
0: Ο Ποντένις, ναι.
1: Πάντα θα περιμένει ο Ολυμπιακός να δει την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Τώρα φαντάζομαι ότι δεν θα τελειώσει τον Αύγουστο όπως πέρσι, αν είναι ό,τι γίνει να γίνει, που τελείωσε τον Αύγουστο και ήρθε χωρίς προετοιμασία, ποντένισε και είδαμε τα αποτελέσματα. Αλλά ο Ντανιέλ, επειδή και ο ίδιος θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό, είναι ένα όνομα που θα μας απασχολήσει προσεχώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Κώστα μου, τα παρακολουθούμε όλα.
1: Μου, να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, η ώρα έφτασε 2:28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, οπότε κάνουμε τώρα break για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις. Θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά. Πάντα μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε σε λιγάκι.
2: Interveten Sports.
3: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: 943 Interveten Sports.
7: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την Βουλή, καθώς συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση στην Βουλή για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη Δεύτερη Κυριακή και αλλάζει τον τρόπο επιλογής δημάρχων και περιφερειαρχών. Δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης νωρίτερα στην Βουλή, ασκώντας έντονη κριτική. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και δεσμεύομαι, επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, ότι το Πασόκ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος. Αυτό ανέφερε νωρίτερα από το Βήμα της Λομέλειας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στόχος, με συγχωρείτε την βεβαιότητα ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ακόμα και άλματα στον τομέα του διαστήματος, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια συζήτηση που είχε με τον ιατρό διαστημικών αποστολών, τον Αδριανό Γολέμη, στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Προσέθεσε μάλιστα ότι λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν το 2019 πως σήμερα η Ελλάδα θα διέθετε δορυφόρους στο διάστημα. Όπως γνωστοποίησε μάλιστα ο Πρωθυπουργός, μέσα στην επόμενη διετία η χώρα θα αποκτήσει και τον πρώτο της αστροναύτη. Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες παρεχώρησε μια συνέντευξη στην τηλεόραση του Αλφα. Στόχος είναι μια κυβερνός αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας. Αυτό τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος προσέθεσε ότι μου καταλογίζουν πολλά, αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει ανεντιμότητα για την ενδεχόμενη τώρα συμπόρευση και συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Απήντησε πως δεν κάνω πάρτι για να καλώ σπίτι με αυτούς που θέλω ή δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα αρχή μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Εν τω μεταξύ, είχαμε και μία απάντηση στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δις ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, με την απάντηση την οποία έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης. Στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, τώρα προσφυγή στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κατέθεσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη, ενώ αμφισβητεί και την νομιμότητα του εντάλματος. Πάμε στις χρηστικές ειδήσεις. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, αλλά και σε περιοχές της Κρήτης. Ενώ όσον αφορά το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα προγράμματα Εξοικονομώ, μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, σε 7 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για τη δολοφονία του 15χρονου παιδιού στην Καλλιθέα. Συνολικά να πω ότι έχουν ταυτοποιηθεί 17 άτομα, με τα 10 από αυτά να αναζητούνται. Τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η διαμάχη ανάμεσα στις δύο παρέες για την κυριαρχία του στην πλατεία, ενώ μεταξύ άλλων εξετάζεται και το σενάριο η ματηρή σύγκρουση να συνδέεται με ένα προηγούμενο περιστατικό. Είχαμε επίσης 3 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία για υπόθεση ανθρωποκτονίας με θύμα 42χρονο Λοδαπό, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 22 Ιουνίου στην Ανάβησο. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί ηλικίας 50, 51 και 52 ετών. Ένας εκ των κατηγορούμενων χτύπησε το θύμα στο κεφάλι με έναν κορμό δέντρου. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα για το Μεσανατολικό. Συνεχίζονται και σήμερα στις ΗΠΑ, στην Ουάσιγκτον, οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, η Χεζμπολά κατήγγειλε χθες νέα παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός έπειτα από πλήγμα Ισραηλινού ντρόουν που άφησε πίσω του τουλάχιστον 3 νεκρούς. Στην Βενεζουέλα, δραματικές οι στιγμές στην χώρα. Μετά τους 2 πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίκτερ, θυμίζω, μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Σύμφωνα τώρα με την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν δημιουργήσει οι τοπικές αρχές, οι οικογένειες δήλωσαν από τις πρώτες ώρες μετά τον σεισμό ότι αναζητούσαν συνολικά 57.141 συγγενικά τους πρόσωπα, που αυτά έχουν εντοπιστεί 7.668, ενώ 49.473 άνθρωποι δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί, δεν έχουν ακόμα επικοινωνήσει. Και ολοκληρώνουμε με τον ακραίο καύσωνα
ο οποίος πλήττει πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, μεγάλο μέρος της Ισπανίας επίσης σε κόκκινο συναγερμό, σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία. Μάλιστα, οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν περιορισμούς στην κατανάλωση και την πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι μέχρι και το πρωί της Κυριακής. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Intervention Sports. Η ώρα πήγε, κυρίες και κύριοι, 2:38. Επανήλθαμε. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports. Θα πάμε μαζί έως τις 3 περίπου με την Intervention μαζί μας. Λοιπόν, προχωράμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και ακούμε το Βαγγέλη Νταλαπερά. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Συνεχίζουμε ό,τι κάναμε τόσες μέρες. Δηλαδή, παρακολουθούμε την πορεία του τροπαίου της ΑΕΚ. Πού βρίσκεται σήμερα?
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Σήμερα θα βρίσκεται το απόγευμα στις 8 στη Νέα Πέραμο. Έρχεται αρκετά κοντά εδώ στην Αττική. Ξανά το κύπελλο μετά την περιοδία που έκανε σε όλη την Πελοπόννησο και την Δυτική Ελλάδα. Οπότε σήμερα στις 8 στην Νέα Πέραμο θα μπορέσει ο κόσμος της ΑΕΚ να φωτογραφηθεί με το τρόπαιο.
1: Mm-hmm. Τι ακούγεται για τον Μπρινιόλι?
2: Σχετικά με τον Μπρινιόλι ακούστηκε, βγήκε ένα δημοσίευμα βασικά στην Ιταλία που τον συνέδεσε με τη Βενέτσια. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν έχει κάτι χειροπιαστό στα χέρια της ΑΕΚ. Κάποια πρόταση, καθώς ο Μπρινιόλι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την ΑΕΚ, δηλαδή mm-hmm. μέχρι και το 27, το καλοκαίρι του 27. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι τη σεζόν που μας πέρασε ο Μπρινιόλι ήταν ο δεύτερος θεματοφύλακας της Ένωσης. Έπαιζε κυρίως στο κύπελλο και έπαιξε και στα τελευταία μάτς των play-offs, mm-hmm. όπου δεν αγωνίστηκε ο Στρακόσα. Έχει μόνο 7 συμμετοχές mm-hmm. και μετά για τον πρόωρο αποκλεισμό της ΑΕΚ από το κύπελλο έχασε mm-hmm. αρκετά έδαφος, οπότε δεν αγωνίστηκε. Mm-hmm. Φαντάζομαι και ο ίδιος μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι θέλει να αγωνιστεί περισσότερο. Mm-hmm. Μετά τη φοβερή σεζόν βέβαια του Στρακόσα, αυτό θα θεωρώ και εικάζω πως είναι λίγο δύσκολο να πάρει παραπάνω συμμετοχή, δηλαδή mm-hmm. να αγωνιστεί και στο πρωτάθλημα κανονικά.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν κρίνω ότι είναι απίθανο να υπάρχει μια πώληση του Μπρινιόλι. Απλά θεωρώ ότι θα υπάρχει πώληση, αν υπάρχει όντως το ενδιαφέρον της Βενέτσια.
1: Τρίτος τερματοφύλακας ποιος είναι?
2: Τρίτος είναι από τις ακαδημίες, οπότε δεν υπάρχει τρίτος τερματοφύλακας που είναι έτοιμος να είναι δεύτερος.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι.
2: Οπότε φαντάζομαι ότι αν ο ίδιος επιθυμεί κάτι τέτοιο, γιατί το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο ίδιος είναι στη διάθεση της Βενέτσια, ότι ο ίδιος επιθυμεί, αυτό κάτι χειροπιαστό η Ένωση δεν έχει στα χέρια της, οπότε αυτό είναι ξεκάθαρα δημοσίευμα, ίσως θέλει και ο ίδιος να πιέσει καταστάσεις. Αυτό είναι τελείως θεωρητικό όμως. Δεν υπάρχει κάτι το επίσημο.
1: Έχουμε κάτι άλλο στο ρεπορτάζ?
2: Από εκεί και έπειτα το μόνο που βλέπω να συμβαίνει και με βάση το νέο κανονισμό της ΕΠΟ, το ότι θα πρέπει στους αγώνες κυπέλλου και στο Super Cup που ενδιαφέρει την ΑΕΚ θα πρέπει να αγωνίζονται δύο παίκτες γεννημένοι από το 2004 και μετά, οι οποίοι θα είναι Έλληνες.
1: Ναι.
2: Και αυτό υστερεί λίγο η Ένωση. Mm-hmm. Οπότε έχει τον Καλοσκάμι και τον Κοσίδη που είναι ενεργοί στο ρόστερ της. Αλλά φαντάζομαι ότι μετά και από αυτόν τον κανονισμό που έχει θέσει η ΕΠΟ, θα κινηθεί για κάποιον νεαρό, ο οποίος θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί και δεν θα είναι από ακαδημία.
1: Mm-hmm.
2: Όπως ήταν πέρσι ο Καλοσκάμις, όπου αποκτήθηκε απευθείας από τον Ατρόμητο, ο οποίος ήταν ήδη ενεργός στο ρόστερ του Ατρομήτου. Οπότε θεωρώ ότι σε κάτι τέτοιο θα κινηθεί και φέτος η ΑΕΚ για να μπορέσει να ενισχύσει και το ελληνικό στοιχείο mm-hmm. στο ρόστερ της, αλλά και με βάση τον κανονισμό θα πρέπει να έχει δύο μέσα στην εντεκάδα mm-hmm. στο κύπελλο και στο Super Cup, το οποίο θα γίνει στις 12 Αυγούστου.
1: Μάλιστα. Ωραία. 12 Αυγούστου τελικά, έτσι?
2: 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο, σωστά.
1: Στο Παγκρίτιο, ναι. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Εννιά 43 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Μαζί μου είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Να κάνουμε μια αποτίμηση των χθεσινών και των σημερινών θεμάτων. Να ξεκινήσουμε φυσικά από την ανανέωση έως το 2029 του Γιώργου Μπαρτζόκα.
1: Από το 2029 ανανεώνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του 943 Interveten Sports. Μετά από την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, νομίζω ήταν γραφτό. Mm-hmm. Ο Μπαρτζόκας να ανανεώσει, άσχετα αν υπήρχαν στις αρχές
0: και του πρωταθλήματος.
1: Και του πρωταθλήματος, αλλά μεταξύ μας η EuroLeague ήταν πολύ
0: πιο. Δεν το κουβεντιάζω, ναι, απλά λέω ότι και του πρωταθλήματος, ναι.
1: Ναι, υπήρχαν το μεταξύ στις αρχές όταν είχε κατακτήσει ο Ολυμπιακός τη EuroLeague ότι ετοιμάζεται να ανανεώσει μέχρι το 28 ο Μπαρτζόκας. Εν τέλει ανανεώνει για 3 χρόνια, όχι για 2, μάλιστα. Στις δηλώσεις που είχε κάνει μετά την ανανέωση είπε συγκεκριμένα: ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου, το σπίτι μου και το πιο μακρύ ταξίδι της πορείας μου στο χώρο. Οπότε καταλαβαίνουμε την αγάπη που έχει ο Γιώργος Μπαρτζόκας για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και Αγγελόπουλε επίσης προχώρησαν και στις δικές του δηλώσεις γράφοντας: συνεχίζουμε μαζί. Μαζί ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε μία αφήγηση. Και έτσι αυτό το story που άσχετα αν υπήρχε αμφιβολία τον τελευταίο καιρό αν θα συνεχιστεί και πιστεύω ότι θα υπήρχε μεγαλύτερη αμφιβολία αν ο Ολυμπιακός δεν κατακτούσε την Ευρωλίγκα, αν θα συνεχιστεί το κοινό ταξίδι του Μπαρτζόκα με τους Πειραιώτες, εν τέλει τέλος καλό, όλα καλά για τον, και για τις δύο πλευρές, συνεχίζουν μέχρι το 2029 και μένει να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα 3 χρόνια τα οποία θα συνεχίσει να κοουτσάρει ο κύριος Μπαρτζόκας.
0: Να αναδείξω μια δήλωση των αδελφών Αγγελόπουλων. Ο Ολυμπιακός γεννήθηκε για να ανοίγει μόνος τους δρόμους προς την κορυφή. Με τον Μπαρτζόκα θα το κάνει μέχρι τέλους. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Με τον Οσμάν τι γίνεται? Υπάρχουν σιρήνες?
1: Είχαν βγει εχθές κάποια δημοσιεύματα από την Τουρκία, τα οποία λέγαν ότι ο Τσέντι Όσμαν συμφώνησε για να πάει στην ΕΦΕΣ, στην Ανατολού ΕΦΕΣ. Εν τέλει σήμερα βγαίνει ο Δημήτρης Κοντός, ο General Manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και διαψεύδει αυτά τα σενάρια και λέει ότι κανένας παίκτης δεν είναι για να φύγει, ότι δεν φεύγει κάποιος παίκτης από τον Παναθηναϊκό. Οπότε ό,τι ήταν περί δράματος Οσμάν και της παραμονής του στο Τριφύλι, προς το παρόν αυτά τα σενάρια περί αποχώρησης λίγουνε. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες, γιατί είναι πολλές φορές που διαψεύδονται κάποια πράγματα, αλλά εν τέλει στη συνέχεια γίνεται μια διαφορετική εξέλιξη.
0: Ο Μοντέρο νομίζω ότι αποχαιρέτησε τη Βαλένθια, έτσι.
1: Ο Μοντέρο, όπως όλα δείχνουν, δεν χαλάει η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Μαζί με τον Μακιντάιερ επίσης υπάρχουν πολύ λίγες πιθανότητες να χαλάσουν οι δύο μεταγραφές. Να πούμε επίσης ότι σήμερα ανακοινώθηκε και η τελευταία ομάδα της Ευρωλίγκας. Ποια θα είναι η 20η ομάδα, γιατί υπήρχε μεγάλη κουβέντα τον τελευταίο καιρό. Θα συνεχίσει να είναι η Μονακό, θα είναι στην Ευρωλίγκα η Μονακό, θα την πάρει κάποια άλλη θέση, θα είναι ο ΠΑΟΚ, ποιος θα είναι? Εν τέλει δεν θα είναι ελληνική ομάδα, θα είναι ομάδα από την Κωνσταντινούπολη και θα είναι η Μπεσίκτας, η οποία Μπεσίκτας να αξίζει να σημειωθεί ότι είχε τερματίσει την περσινή σεζόν ως φιναλίστ στο Euro Cup, το οποίο κατέκτησε η Μπουργκ. Η Μπουργκ δεν μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στην EuroLeague λόγω της οικονομικής της αστάθειας, οπότε η Μπεσίκτας θα είναι η 20η ομάδα της EuroLeague. Η Μονακό θα συνεχίσει στις διοργανώσεις της EuroLeague, αλλά θα είναι στο Euro Cup του χρόνου και μάλιστα εκτιμήσεις κάνουν ότι το budget της την επόμενη σεζόν θα είναι κάτι λίγο περισσότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και απλά να αναφερθώ στις Οφάλα, έκανε τις νέες του δηλώσεις φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Είπε λοιπόν: ο στόχος μου είναι να κατακτήσω τη EuroLeague. Πιστεύω πως όταν πηγαίνει σε μια τέτοια ομάδα, αυτός είναι πάντα ο στόχος. Οπότε ο στόχος δεν είναι πάντα ο ίδιος. Αυτό θα τον συνηθίσουμε και με την πράσινη φανέλα, έτσι.
1: Ναι, θα τον συνηθίσουμε με την πράσινη φανέλα. Γενικά, τις τελευταίες 3 σεζόν έχουμε δει αρκετές φορές να γίνεται το δρομολόγιο ανάμεσα σε Πειραιά και Αθήνα, Σλούκα, Βιλντόζα, Φαλ. Οπότε σιγά σιγά δεν μας φαίνεται κάτι περίεργο.
0: Ειδικά όταν είναι ξένος ο παίκτης, έτσι, αν είναι Έλληνας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, αν είναι Έλληνας, ξέρουμε τι συμβαίνει. Απλά να πούμε λίγο και μία άλλη είδηση για τον Χάρη Γιαννόπουλο, ο οποίος σταματάει το μπάσκετ. Ο Χάρη Γιαννόπουλο που ήταν στο Μαρούσι. Παρ' όλα αυτά θα μείνει στην ομάδα ως νέος τεχνικός διευθυντής.
0: Τέλεια. Έγινε, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε στην καυτή Ολλανδία, στο καυτό Απλντόρ, και μιλάμε με τον Λάμπρο Καραγκάνη, καθώς εξελίσσεται η προετοιμασία εκεί, και είδα σε κάτι βίντεο, έχουν πέσει πτώματα οι παίκτες. Λοιπόν, Λάμπρο, καλό μεσημέρι.
1: Ναι, είναι πραγματικότητα αυτό, Ζετά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού είχαν σίγουρα, νομίζω ότι όσες μέρες είμαστε εδώ, πέμπτη μέρα σήμερα, την πιο δύσκολη προπόνηση και για τις καιρικές συνθήκες, όπως σωστά ανέφερες, αλλά κυρίως για την ένταση, για την υψηλή ένταση του προγράμματος, που σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες δημιούργησε πράγματι ιδιαίτερη κόπωση. Mm-hmm. Τα βίντεο που έχουμε στείλει και έχουν ανέβει στα ελληνικά ΜΜΕ είναι, νομίζω, αντιπροσωπευτικά. Αλλά αυτός είναι και ο σκοπός της προετοιμασίας, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, άνθρωποι είναι και αθλητές, εννοείται. Ήταν δύσκολο το πρόγραμμα. Είχε τρέξιμο αρκετό, είχε πολύ πολύ τακτική σήμερα, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να είναι ξεκάθαρο σε αρκετά πράγματα, να δίνει εντολές κυρίως που αφορούν την πίεση που θέλει, όχι μόνο την πίεση όταν ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα ή όταν προσπαθεί να την ανακτήσει, ακόμα και όταν κάνει λάθος, δηλαδή την επανάκτηση της μπάλας δουλεύει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και ακόμα και στην κινησιολογία των ποδοσφαιριστών του, χαρακτηριστικά κράτησα μια ατάκα του να λέει το χειρότερο σενάριο στο repressure στη συγκεκριμένη μορφή πίεση να γυρίζει μπάλα προς τα πίσω. Θέλει την μπάλα να πηγαίνει μονίμως προς τα μπροστά. Και ζήτησε να πνίγει ο Παναθηναϊκός στον αντίπαλο, δηλαδή να δημιουργεί μια μέγενη ουσιαστικά. Αυτές ήταν οι οδηγίες του στον αντίπαλο και να αξιοποιεί κάθε εκατοστό της περιοχής. Ακόμα και ένα κερδισμένο κόρνερ, έλεγε, είναι επιτυχία. Ακόμα και μια δεύτερη ευκαιρία μπορεί να φέρει γκολ. Είναι πολύ πιεστικός, δημιουργεί λέξεις κλειδιά σε κάθε προπόνηση. Και πάνω σε αυτές πορεύεται ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον σε αυτές τις 5 πρώτες ημέρες της προετοιμασίας του εδώ. Σταδιακά κάθε ημέρα το πράγμα δυσκολεύει. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από το χαλάρωμα της Δευτέρας το απόγευμα που ήρθαμε εδώ και φτάσαμε στη σημερινή προπόνηση, που ήταν πραγματικά ένα περίπου 2 ώρο πρόγραμμα μαζί με την αποκατάσταση, εξαντλητικό. Νομίζω και είναι και μεγαλύτερη σε διάρκεια τώρα που το λέω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχει γίνει 2 ώρες ξανά προπόνηση, 1 ώρα και 45 λεπτά στο γήπεδο και 15 λεπτά η αποθεραπεία. Επομένως, μιλάμε για μια συνθήκη η οποία είναι πάρα πολύ έτσι δύσκολη ο συνδυασμός των πράγματων.
0: Ο Πένια ήρθε, πότε ήρθε, χτες?
1: Τώρα, έχει μέρες, Ζετά μου, έχει μέρες.
0: Μαζί με τον Τσάπρα, νομίζω.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο.
1: Την Τρίτη ήρθαν εδώ και την Τετάρτη πρωί, αν δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος, μπήκαν σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Σταδιακά αυξάνουν ένταση. Πλέον συμμετέχουν και οι δύο κανονικά. Είμαστε στην Παρασκευή και συμμετέχουν και οι δύο κανονικά. Η προετοιμασία συνεχίζεται. Στο κομμάτι αυτό κάτι έτσι πολύ πολύ νεότερο δεν υπάρχει. Τώρα στα μεταγραφικά θέματα, ο Ελμίν Ράστοντερ θα πρέπει να θεωρείται παίχτης του Παναθηναϊκού. Τώρα υπογραφές ακόμα δεν έχουμε. Αλλά υπάρχει συμφωνία για 4 χρόνια θα έρθει. Με χρήματα τα οποία θα είναι περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ στην Τούν. Μία ακόμα αγορά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με αυτήν την αγορά έχει φτάσει στα 14 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφές μέχρι τώρα. Είμαστε 26 Ιουνίου. Τσάπρας 3, Καμαρά 4, Πένια περίπου 3, Ράστοντερ 4, μαζεύονται. Και ο παίκτης αναμένεται το επόμενο διάστημα εδώ στο Απλντόρν, έτσι ώστε να αρχίσει να προπονείται. Είναι μια υπόθεση η οποία, περιμένουμε τις υπογραφές, προφανώς και δεν είναι επίσημη, αλλά υπάρχει προφορική συμφωνία και νομίζω ότι στην ανταλλαγή εγγράφων βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τον υψηλόσωμο επιθετικό της Τούν.
0: Ναι, 1,91 πόσο είναι, είναι ντερέκι. Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχει περίπτωση του Στέφαν Ντεφρέι που βρίσκεται σε μια διαδικασία επίσης ανταλλαγής εγγράφων, λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα. Εδώ, ως προς τη διαδικασία η οποία θα κρατήσει 1-2 μέρες ακόμα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε. Και από εκεί και πέρα, στο θέμα του Γένσεν, θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, υπάρχουν αποστάσεις, όχι τόσο με την Μπρέντφορντ, τόσο με τον ποδοσφαιριστή και στο οικονομικό κομμάτι και στη διάθεση του να φύγει από την Πρέμιερ Λιγκ για να φύγει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ληφθεί ζέτα εδώ στην υπόθεση του Γένσεν και τραβάει καιρό. Ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι από την Κυριακή και μετά θα σταματήσει να ασχολείται με την περίπτωση αυτή. Δηλαδή, αν δεν δει κάποια πρόοδο, νομίζω ότι από την Κυριακή και μετά θα σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση του Δανούχα.
0: Μάλιστα. Είδα και την επαγγελματικοποίηση ενός πιτσιρικά με συμβόλαιο, τον του Καλβουρτζή, ότι υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς το ανακοίνωσε νωρίτερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ στο κομμάτι της Ακαδημίας και προσπαθεί να αρχίσει να βγάζει παίκτες. Για μένα, ας πούμε, αν με ρωτούσες, η αγαπημένη μου εδώ όλο αυτό το διάστημα είναι οι πιτσιρικάδες. Ο Νεμπής δεν έχει μπει ακόμα στο πρόγραμμα, αλλά βλέπεις τον γείτονα, βλέπεις τον Λάβδα, βλέπεις τον Μπινιάρη, τα παιδιά της ΚΑΠΑ 17, mm-hmm. που πραγματικά είναι ισοϊψής σχεδόν των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που έχουν και μια μεγάλη καριέρα, ας πούμε, πίσω τους και μια μεγαλύτερη ηλικία. Mm-hmm. Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό να δημιουργείται ένα περιβάλλον στο οποίο θα ακολάβονται και θα αναδεικνύονται νέοι ποδοσφαιριστές.
0: Θα μας πεις τώρα καμία τάκα που σου είπε ο Άνταμ Τσέριν.
1: ναι, γενικά μιλήσαμε χθες με αρκετούς παίκτες, είναι η αλήθεια. Ο Άνταμ Τσέριν είναι ένας εξ αυτών. Δεν θα πω το κάτι το ενθαρρυντικό για το μέλλον, γιατί μίλησαμε πολύ θερμά λόγια και για τον Νίστρουπ. Θα σταθώ σε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, που πρέπει να το λύσει κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός, ότι το πώς επηρεάζονται, δηλαδή ένα ενδιαφέρον κομμάτι της συζήτησής μας είχε να κάνει με τις αλλαγές προπονητών. Mm. Και το πώς επηρεάζονται, επειδή ο Άνταμ είναι 4 χρόνια στην ομάδα πλέον, δηλαδή, και έχει αλλάξει πόσους.
0: Τα έχει δει όλα, δηλαδή, από Γιωβάνοβιτς και μετά.
1: Τα έχει δει όλο το έργο, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο επεισόδιο, ας πούμε. Οπότε αυτό έχει το μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα τα υπόλοιπα όταν δημοσιεύτηκε.
0: Μάλιστα. Σωστά. Ωραία, λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λάμπρο. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πήγε και 57. Βλέπετε πόσο χώρο δίνω στον Θέμη Παλιούρα. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο το 943 Intervet & Sports. Είμαστε μαζί παρεούλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, η Αντριάννα Πούλιου. Πάντα μαζί μας φυσικά Intervet. Και τώρα ήρθε η ώρα σας, αυτό που κάνετε κάθε μέρα, σας άκουγα και χτες, λαλίστατε, βγαίνατε, σχολιάζατε, ήσασταν φοβεροί. Λοιπόν, 3 με 5 μίλα μου για μπάλα, εδώ ο οικοδεσπότης ο Θέμης Παλιούρας, καταπληκτικός, δεν θα κουραστώ να το λέω ποτέ. Λοιπόν, είναι έτοιμος λοιπόν, σας περιμένει αυτό το δίωρο, το τελευταίο δίωρο αυτής της εβδομάδας. Εμείς, Δευτέρα ξανά, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Ξανά λοιπόν στις 2 η ώρα, τη Δευτέρα, Σαββατοκύριακο, όπως τοποθείτε, όπως το επιθυμείτε. Και εγώ σκεφτόμαι να κάνω κάτι πραγματάκια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 943 Intervetten Sports.

0: Για πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να περάσουμε και πάλι στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
1: Μου βάζει και εμένα μουσική, έτσι σαν τον Κυριόρου, και μάσα εμένα βάζει και πιο πολλή ώρα.
0: Είναι για να σε ανεβάω σε διάθεση, γι' αυτό έχει κάτι άλλο.
1: Ναι. Λοιπόν, να πάω και εδώ βράχο το γαϊμό μου.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λέγαμε τώρα στον Ολυμπιακό, εγώ τι θέλω από τον φετινό Ολυμπιακό, πιστεύω θα υπάρξει κάποιο εξορθολογισμός ως προς τους παίχτες, τις θέσεις και όλα αυτά σε σχέση με πέρσι. Θα είναι κάπως, πιστεύω, καλύτερο το ρόστερ. Εγώ τι θέλω όμως, δεν θέλω παράδειγμα, και αυτό δεν το λέω τώρα για τον φετινό Ολυμπιακό ή τον περσινό, είναι για φιλοσοφία μου, για οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό που έκανε ο Μπαρτζόκας, όπου δεν υπάρχει παίχτης σημείο αναφοράς. Δηλαδή τη μία φορά είναι καλός ο Ντόρσεϊ, την άλλη ήταν ο Βεζέκοφ, την άλλη ήταν ο Φουρνιέ. Καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή δεν μου αρέσει παράδειγμα να είναι ο Φορτούνης μέσα και αν θα λείψει ο Φορτούνης, πω τι θα κάνω.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλες τις ομάδες, γιατί όπως το είπες και εσύ, είναι και μεγάλη σεζόν και μπορεί να υπάρξουν τραυματισμοί, μπορεί να υπάρξουν κάρτες, μπορεί να υπάρξουν οτιδήποτε. Οπότε δεν γίνεται μια ομάδα να κρέμεται από έναν ή δύο παίχτες. Πρέπει
1: ακριβώς
0: να είναι ομάδα με την έννοια της λέξης.
1: Ακριβώς. Και σε αυτή την κατεύθυνση είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Κάρμο, Πυρόλα, Ρέτσος και πιστεύω να έρθει κι άλλος έμπειρος, καλός, επίπεδου Champions League παίχτης, ώστε να βάζει και πίεση και στους υπάρχοντες και σε αυτούς που, ας το πούμε, είναι βασικοί. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε και το Ρόκα. Ο Ρόκα τελικά, από ό,τι άκουσα τώρα, στις ειδήσεις έρχεται, έτσι.
0: Είναι πολύ κοντά, ναι.
1: Α, οπότε εντάξει. Καλό αυτό, να τον δούμε και αυτό το πιτσιρικά, τι ψάρια πιάνει. Για τον Ποντένσε συμφωνώ σε αυτό που είπες, ότι πρέπει να κάνει προετοιμασία. Αν δεν κάνει προετοιμασία, δεν τον θέλω. Και γενικά, παίχτες οι οποίοι θα έρθουν, γιατί πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα αγοράσει παίχτες τέλος Αυγούστου, να έχουν κάνει μια προετοιμασία. Όχι να τους περιμένουμε κάνα 2-3 μήνες και μετά έρθαν τα Χριστούγεννα, διακοπές Χριστουγέννων και μετά άιντε να ξαναπούμε να πιάσουμε ρυθμό και πέρασε σεζόν. Καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Απολύτως.
1: Έτσι, που αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές.
0: Το θέμα είναι στις μεταγραφές, να έχεις κάνει τον κύριο κορμό σου, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, μέχρι όσο το δυνατόν πιο σύντομα τέλος πάντων, και στο τέλος να βάλεις κάποιες πινελιές. Όχι οι παίκτες που θα στηριχθείς κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Ακριβώς, γιατί αυτό έχει συμβεί πολλές φορές με τον Ολυμπιακό.
0: Τις τελευταίες δύο μέρες των μεταγραφών. Γιατί καταλαβαίνουν πως θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα να.
1: Έτσι, να γυμναστεί, να.
0: Να μπει και στην ομάδα, ρε παιδί. Μπορεί να είναι ο καλύτερος παίκτης. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πάρει ένα χρονικό διάστημα να μπει στην ομάδα. Είναι απολύτως λογικό.
1: Ακριβώς. Και χάρηκα και για τον Μπαρτζόκα που έμεινε στον Ολυμπιακό. Δείχνει συνέχεια και συνέπεια και πιστεύω ο Ολυμπιακός με αυτούς τους δύο πιστεύω θα αναπροσαρμοστούν και τα συμβόλαια των Γόκαπ και του Ντόρσεϊ. Θα υπάρξει κάποια προσαρμογή και ίσως και επέκταση των συμβολέων του. Κάτι τέτοιο πιστεύω, μυρίζομαι τι θα γίνει. Αλλά ο Ολυμπιακός, εάν πάρει και έναν παιχταρά στη θέση 4, γιατί εκεί πέρα αυτή τη στιγμή μόνο το Βεζέκοφ έχουμε, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια, κοίταξε να δεις, Βασίλη, είναι δύσκολο να πάει ένας παίκτης σε μια ομάδα και να είναι δεύτερο βιολί στη θέση του και μπροστά του να έχει τον καλύτερο παίκτη της Ευρώπης στην περσινή σεζόν. Γιατί
1: σημαίνει... Δύσκολο, ξεδύσκολο.
0: Ναι.
1: Ξέρουν όμως ότι στα 40 λεπτά ο Βεζέκοφ θα παίξει τα 25. Έτσι, θα παίξει αυτό στα 15. Το ξέρει.
0: Δεν θα, ναι, αλλά στα δύσκολα πάγκο, ο Βεζέκοφ μπορεί να παίξει 30+. Όχι να παίξει 25. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ο παίκτης ο οποίος θα πάρει στο 4, ας πούμε, να μπορεί να κουμπάει και στο 3.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ.
0: Για να παίρνει κάποια λεπτά και εκεί. Δηλαδή να παίξει και 10, 15, ναι, πόσο θα παίξει θέση 4, να παίξει κάποια λεπτά στο 3. Να φτάσει ένα 20 λεπτό, ρε παιδί μου, που είναι ένα σεβαστός χρόνος.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί στο μπάσκετ, έτσι που λέμε αναπληρωματική, για μένα δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί. Δεν είναι όπως στο ποδόσφαιρο που κάθεται στον πάγκο και υπάρχει περίπτωση να μην παίξει καθόλου στον αγώνα. Έτσι, θα μπει, έστω ένα πεντάλεπτο θα μπει, θα παίξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε, Βασίλη, να σε καλά.
1: Έγινε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Τι κάνεις, Θεέ μου?
0: Γεια σου, Μάκη, καλά είμαι, εσύ?
2: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ?
2: Εμείς οι Ολυμπιακοί με την ανακοίνωση ότι ο

0: κύριος Γκαρθία μένει, δεν νομίζω να είμαστε και πολύ καλά. Και ενδεχομένως υπήρξε και η αφορμή για να βγούμε και στη γραμμή και εγώ και οι προηγούμενοι κατά κάποιο τρόπο. Απορώ με τον κύριο Μεντιλίμπαρ, τον οποίον στην αρχή τον είχα πάρα πολύ ψηλά, για τον τρόπο που με το που ανέλαβε, όταν του είπανε να τραβήξουν φωτογραφίες και αυτά, δεν δέχτηκε καν, αλλά είπε τώρα πιάνουμε δουλειά. Από αυτό και μόνο είχα βγάλει ένα συμπέρασμα για το πρόσωπό του και για την προπονητική του πάρα πολύ καλό, τέλος
1: πάντων. Ναι.
0: Την πορεία του χρόνου βέβαια συνέβησαν πράγματα τα οποία δεν μπόρεσα ποτέ να τα εξηγήσω και να τα καταλάβω. Αναφέρομαι. Είχε ορισμένα άτομα, είχε κολλήσει με κάποια άτομα τα οποία δεν τα άλλαζε με τίποτα. Μα με τίποτα. Και ένας λόγος που ο κύριος Γιάρεντσου εγκοπάνησε, δεν ήθελε να κάτσει. Εγώ ελπίζω να τον κρατήσουμε φέτος, γιατί τέτοιο παίχτη δεν έχουμε στον Ολυμπιακό. Με τα προσόντα του δεν έχουμε. Ας είναι ο Ελκαμπή. Εμένα ο Γιάρεντσου τον έχω πιο μπροστά. Σε ταχύτητα, έχει τα δύο πόδια. Πολλά, πολλά. Λοιπόν, ο Ελκαμπή δυστυχώς για μας η χρονιά που πέρασε ήταν, δεν θα πω αρνητικός, δεν είχε καμία σχέση με την προηγούμενη.
1: Ναι, ναι, okay, το κακό αυτό που λες, κινήθηκε σε πιο ρηχά νερά, αλλά και πάλι έβαλε πάνω από 20 γκολ.
0: Έχει χάσει γκολ που δεν χάνει. Αυτό για έναν center forward είναι πάρα πολύ άσχημο. Αφενός με ψυχολογικά τον ρίχνει κάτω και αφετέρου κάνει κακό στην ομάδα. Και επειδή ο κύριος Μεντιλίμπαρ, κουρασμένος ο Δία από το αφρικανικό πρωτάθλημα, αντί να βάλει το Γιάρεντσουκ μέσα, έβαλε τον Ερκαντή. Πες μου τώρα, ποιος αθλητής που περιμένει την ευκαιρία του να την αρπάξει και βλέπει ότι τον παραγωνίζει. Δεν γίνεται να οι αθλητές να τα ανέχονται όλα. Έχουν και αυτοί κάποιον ποδοσφαιρικό ή αθλητικό εγωισμό, για να μην στέκουμε μόνο στο ποδοσφαιρό. Όπως ας πούμε αντέδρασε ο Κωνσταντέλιας, παραδείγματος χάρη, που είπα εγώ, ξεχνώντας βέβαια το μεγάλο Βασίλη Χατζηπαναγή, είπα ότι αυτά που έχει παρουσιάσει ο Κωνσταντέλιας δεν τα έχει παρουσιάσει κανένα άλλο.
1: Τα τελευταία χρόνια πάντως ισχύει αυτό που λέω, σίγουρα.
0: Ναι, αλλά εγώ ξέχασα το είδωλό μου, το Χατζηπαναγή, που νομίζω με αυτά που έκανε ο άνθρωπος αυτός δεν τα είχαμε δει, ούτε θα τα δούμε στην Ελλάδα. Τουλάχιστον ο Κωνσταντέλιας έκανε αυτός κάποια πράγματα ή θα κάνει και στο μέλλον, γιατί είναι πιτσιρικάς ακόμα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω να αναθεωρήσει την άποψή του και να γυρίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην Εθνική. Και εκεί στην Εθνική ας αξιολογούν πιο σωστά τους παίχτες που βάζουν να παίζουν.
1: Δεν είναι απαραίτητο αυτό.
0: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Ότι στην Εθνική αξιολογούν καλύτερα τους παίχτες.
0: Όχι, να αξιολογούν.
1: Α, να αξιολογούν, ναι, ναι. Σε αυτό συμφωνώ.
0: Να αξιολογούν. Όχι, ότι αξιολογούν.
1: Οκ, εντάξει.
0: Λοιπόν, γιατί η γενιά αυτή έχει ταλεντάρες. Από πού να αρχίσω, από τον τερματοφύλακα μέχρι το center forward.
1: Έχει σε όλες τις θέσεις, ίσως λίγο η θέση που μπορεί να είναι το αμυντικού χαφ, αλλά
0: μόνη,
1: και πάλι έχει πολύ καλό μόνο. Πολύ καλούς παίκτες.
0: Ναι. Που υστερούμε είναι το αμυντικό χαφ. Είχα πει εγώ κάποτε, ας έβαζαν εκεί το Ρέτσο, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι ο Κοντούρης είναι ο επόμενος βασικός αμυντικός χαφ.
0: Μαζί σου. Αλλά μέχρι να εμφανιστεί και ο Κοντούρης, γιατί είναι πιτσιρικάκος, προσωπική μου εκτίμηση, ας έβαζαν τώρα έτσι. Ούτως ή άλλως στην Εθνική δεν τον χρησιμοποιούσαν και πολύ.
1: Ναι, λοιπόν, λόγω μαύρο πάνω και ο Γουλιαρίδης.
0: Άρα έχουμε τέτοιο υλικό που δεν υπήρχε, μόνο θα έλεγα επειδή εγώ έχω κάποια ηλικία, όταν κερδίσαμε την Πορτογαλία, 4-1 ήταν, 4-2, δεν θυμάμαι, την Πορτογαλία του Εουσέμπιο, λοιπόν, που είχε Δωμάζο, Μποτίνο, Σιδέρη, Αριστίδη Παπάζογλου, ό,τι να σου πω. Αλλά βλέπω τα πιτσιρίκια αυτά έχουν μια φρεσκάρα, μια ζωντάνια και ξέρουν μπάλα.
1: Ναι.
0: Τσόλης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, δηλαδή τι άλλο θέλουμε, ρε παιδί.
1: Και έχουμε και center for, έχουμε και παίχτες στην άμυνα,
0: έχουμε και τερματοφύλακα. Έχουμε πράγμα, πώς το λένε, έχουμε πράγμα. Λοιπόν, δεν θα σε καθυστερήσω πολύ. Είχα πει κάποτε, ας το ακούνε κάποιοι, γιατί βγαίνουν και λένε διάφορα. Και η εκπομπή δεν είναι μίλα μου για μπάλα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν βλέπω να μιλάνε για μπάλα. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον.
1: Συμβαίνει και αυτά.
0: Δεν είναι να κάνει κριτική σε αυτό που είπε. Σχηματίζουν διάφορες εικόνες με το φτωχό του στο μυαλό ή το πλούσιο. Τέλος πάντων, είχα πει όταν ο Μαρινάκης ανανέωσε το συμβόλαιο του Μαρτίνς και ο Ολυμπιακός ερνόταν τη χρονιά εκείνη, κύριε πρόεδρε, του λέω, διώξτον χθες. Μην τον κρατάς άλλο. Βλέπεις ότι η ομάδα πάει από το κακό στο χειρότερο. Τότε ήταν που πήγε μετά από λίγο καιρό ο Μαρινάκης, ο κύριος Μαρινάκης, και είπε, δεν κάνετε ούτε για χαρτί τουαλέτας.
1: Αυτό ήταν πιο πριν, νομίζω.
0: Ορίστε.
1: Αυτό ήταν πιο πριν το Μαρτίνς. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή η δήλωση που είχε κάνει στα αποδυτήρια ήταν στον αγώνα με τον Μπάς Γιάννενα τέλος της σεζόν 2017-18 που ο Ολυμπιακός είχε χάσει 3-0 και είπε ότι θα τα αλλάξω όλα και μετά έρθει ο Μαρτίνς.
0: Όχι, επί Μαρτίνς το είπε αυτή την ατάκα.
1: Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω πως...
0: Λοιπόν, όσο για το Φορτούνι, ας ακούει κάποια, όταν με ρώτησε ένας δημοσιογράφος που είναι σε άλλο σταθμό, Μάικη, τώρα που φεύγει ο Φορτούνης, έρεσε ή λυπάσαι? Λέω, δεν λυπάμαι που φεύγει, θα λυπηθώ όταν γυρίσει.
1: Ναι.
0: Ακριβώς αυτή είναι η φράση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως όσον αφορά αυτό που σου είπα, είναι τότε ήταν. Τέλη Μαΐου, στις 6 Μαΐου του 2018, είναι πριν πάει ο Μαρτίνς στον Ολυμπιακό, είναι μετά το Πας για τον Ολυμπιακό 3-0.
0: Ενδεχομένως να έχω κάνει λάθος, γιατί δεν είμαστε εκεί.
1: Και συγκεκριμένα διαβάζω κιόλας εδώ τη δήλωση, λέει, αντί να σας πούμε καλές διακοπές, σας πούμε να πάτε να πνιγείτε και ισχύει για όλους σας, παίξει προπονητές, δεν κάνετε ούτε για χαρτιά υγεία στο Ρέντο και δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ φταίω που σας πήρα και σας χρυσοπληρώνω. Αυτό είχε πει τότε ο Βαγγέλης Μαρινάκης και μετά όντως είχε αλλάξει.
0: Είναι 8 χρόνια τώρα.
1: Ναι, πέρασαν 8 χρόνια.
0: Έχω μεγαλώσει κατά 8 χρόνια λοιπόν.
1: Περνάνε τα χρόνια, Μάκη.
0: Μπορώ να έχω κάνει λάθος, δεν διαφωνώ. Έγινε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Μάκη, καλή συνέχεια σου. Να είσαι καλά. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λοιπόν, ο Αποστόλης λέει: Θεέ μου, είπε ότι ο Γκαρθία για τουλάχιστον ένα χρόνο μπορεί αυτό το κλάρι τον γαμπρό να τον έχουμε και περισσότερο. Μέχρι την παρέλαση θα φύγει μαζί με το Μεντιλίμπαρ, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Πολύ σκληρός ο Αποστόλης, μου φαίνεται. Αποστόλη. Αρχικά εντάξει, ο Ολυμπιακός έκανε μια χρονιά η οποία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, ήταν μια χρονιά η οποία ήταν αποτυχημένος όσον αφορά τις χώρες διοργανώσεις, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό με τον Μεντιλίμπαρ ειδικά ακούγεται εδώ και 2 χρόνια, παιδιά. Την πρώτη χρονιά τελείωσε, πήρε το conference, ολόκληρο conference είχε πάρει και μετά είχαν βγει πάρα πολύ και λέγανε ότι δεν κάνει για πρωταθλητισμό ο Μεντιλίμπαρ και γι' αυτό είχε φύγει από τη Σεβίλη που είχε πάρει για το Europa League. Και ότι δεν μπορεί να αποδώσει σε διάρκεια πρωταθλήματος, αλλά είναι μόνο για νοκάουτ. Εν τέλει, ο Μεντιλίμπαρ πήρε ντάβλο τον Ολυμπιακό. Μετά πάλι πέρσι, ακούγαμε ότι θα φύγει, θα κάνει, θα ράνει. Εν τέλει, παρέμεινε ο Μεντιλίμπαρ ακόμα και μετά την αποτυχημένη σεζόν όσον αφορά τις χώρες διοργανώσεις. Παρέμεινε. Οπότε, Αποστόλη, νομίζω ότι την πας μακριά τη βαλίτσα, φιλαράκι μου. Όσον αφορά τον Ντάνι Γκαρθία, και εγώ διαφωνώ. Αλλά όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, ανανέωσε για ένα χρόνο ακόμα. Οπότε για τουλάχιστον ένα χρόνο, ναι, η σωστή έκφραση αυτή είναι. Το πιο πιθανό είναι πάντως για ένα χρόνο. Αλλά και πέρυσι τα ίδια λέγαμε ότι πάλι για ένα χρόνο. Εν τέλει ήταν τουλάχιστον άλλος ένας. Ο Ντάνι Γκαρθία θα παραμείνει στον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος λέει: Για τον Ντάνι Γκαρθία πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί. Μέχρι στιγμής είναι ο μόνος παίκτης στο κέντρο που φέρνει ισορροπία, κάνει το κομμάτι του σκληρού παιχνιδιού που κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει. Μέχρι να βρεθεί άλλος αυτά τα στοιχεία, καλύτερα να μιλάμε και ας είναι 36, διαφωνώ Γιώργο μαζί σου. Πιστεύω ότι και ο ΕΣΕ μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά και ακόμη περισσότερο και πολύ καλύτερα αυτή τη δουλειά μπορεί να την κάνει ο Σιπιώνη, που εγώ προσωπικά έχω πάρα πάρα πολύ καλή άποψη. Και θεωρώ ότι ο Σιπιώνη θα μπορούσε κάλλιστα να είναι βασικό στον Ολυμπιακό, πέρα από τη δουλειά που κάνει ο Ντάνι Γκαρθία, που θα μπορούσε και ο Σιπιώνη να την κάνει, έχει όλα τα φόντα να την κάνει. Είναι και πολύ πολύ καλύτερο με την μπάλα στα πόδια. Οπότε θα μπορούσε να δώσει περισσότερα πράγματα στον Ολυμπιακό και περισσότερη ταχύτητα και περισσότερη δύναμη, πέρα από όλα αυτά που δίνει ήδη ο Ντάνι Γκαρθία. Και ο Γιάννη, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, λέει: ας βγει ο κύριος Αναστάσης να μιλήσει, γιατί δεν πήρανε Παπαγιάννη και ξεκινάνε τη χρονιά με δύο σέντερ σακάτιδες. Τιμή και δόξα στον κύριο Λιόλιο που έδωσε τη χρυσή κάρτα στο Αρκαλοχώρη Κρήτης, λέει ο Γιάννης. Όσον αφορά το Αρκαλοχώρη Κρήτης, έχει σηκωθεί πάρα πολύ κουβέντα για αυτό το γεγονός και δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πώς επιλέγει ο κύριος Λιόλιος να μην δώσει wild card σε ομάδες οι οποίες έχουν ιστορία, όπως ας πούμε είναι ο Sporting, και να δώσει στο Αρκαλοχώρη Κρήτης, που είναι μια ομάδα που οι περισσότεροι δεν την είχαμε ακούσει καν με όλο το σεβασμό. Είναι πραγματικά απορίας άξιο το συγκεκριμένο ζήτημα. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, ο Παπαγιάννης ήταν ένα 7-footer, όπως 7-footer είναι και ο Μουσταφά Φαλ. Ο Παπαγιάννης είχε ελληνικό διαβατήριο και έχει ελληνικό διαβατήριο, κάτι που θα αποκτήσει και ο Φαλ. Και όσον αφορά τους δύο σέντερ, ο Παναθηναϊκός θα πάρει και τρίτο σέντερ. Ο Λεσόρ, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, για δεύτερος νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει και έναν τρίτο, και ξαναλέω, εγώ θεωρώ την κίνηση του Παναθηναϊκού με τον Φαλ πάρα πολύ έξυπνη κίνηση και πολύ καλά έκανε και τον πήρε.

0: Σίγουρα είναι μια επιλογή η οποία περιέχει ρίσκο και με το παραπάνω, αλλά γι' αυτό ο Παναθηναϊκός θα πάρει κι άλλο σέντερ, ώστε να μην υπάρχει αυτό το ρίσκο. Ο Λεσόρ τον είδαμε, είναι υγιής πλέον. Δεν είναι σε καμία περίπτωση ο Λεσόρ που ήταν κάποτε την πρώτη του χρονιά στον Παναθηναϊκό, αλλά είναι ένας σέντερ και ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να δώσει πάρα πολλά και καλά στοιχεία στον Παναθηναϊκό. Όχι στο βαθμό που τα έδινε, αλλά και πάλι μπορεί να τα απεξέλθει και με το παραπάνω. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, μια ωραία, ακούς.
0: Καλώς τον Μπιλ.
1: Τι κάνεις, Λεβέντη μου?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Είχα βγει πριν από καιρό, αν θυμάστε, όταν έλειψε το συμβόλαιο η Λίβερπουλ του Τσιμίκα. Λέω, ρε, γιατί θέλει αριστερό μπάκο πάντα εγώ. Μία από τις θέσεις που θέλει. Ρε, πάντα το Τσιμίκα, ρε. Και φώναζα και το νοούσα και χτυπιέμαι ακόμα. Τώρα άκουσα κάτι, δεν ξέρω, κάποιες διαδόσεις, δεν ξέρω αν κατά πόσο αληθεύουν, ότι πάει να χτυπήσει τον Τσιμίκα. Δηλαδή, και ακούω το εγώ είμαι. Τα έχω πάρει, ειλικρινά σου μιλάω, στο κρανίο, δικούς μου Παναθηναϊκούς, οι οποίοι βγήκαν στο διαδίκτυο και βρίζανε τον Τσιμίκα και τον Κολού και τον Γάβρο και τον αυτό. Και... Ρε, είσαστε τρελοί, ρε, σοβαρευτείτε, ρε, μια φορά, ρε, μια. Ρε, γι' αυτό έχουμε να πάρουμε 16 χρόνια πρωτάθλημα, γιατί είμαστε σοβαροί, ρε.
0: Αρχικά, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ο Τσιμίκας δεν ήταν και δεν είναι Ολυμπιακός όσον αφορά τις
1: οπαδικές
0: του προτιμήσεις. Έτσι κι αλλιώς στις Σέρες έχει μεγαλώσει το παιδί. Στις Σέρες έχει μεγαλώσει το παιδί. Λέω άλλος που στη συνέχεια πήγε στον Ολυμπιακό. Από ό,τι λέγεται, ναι, αλλά δεν λέει και κάτι αυτό, απολύτως τίποτα. Έτσι.
1: Δηλαδή, εγώ θέλω να απευθυνθώ και να ρωτήσω τους κυρίους Παναθηναϊκούς, τους δικούς μας. Όταν πήραμε το Σαργκάνι, το Δελικάρι, τις σημαίες του Ολυμπιακού, τον Κυράτα, τον Βαβακούλα, δηλαδή τότε ήταν καλά, δηλαδή τότε δεν ήταν γάβροι αυτοί.
0: Μπιλ, δεν παίζει κανέναν, μα κανέναν απολύτως ρόλο το τι ομάδα υποστηρίζει ο κάθε επαγγελματίας αθλητής. Όταν λέμε κανέναν, μα κανέναν, ούτε στο 1%.
1: Ούτε καν, μα εγώ με σένα είμαι, δεν κατάλαβες.
0: Ναι, συμφωνούμε
1: ούτε
0: μαζί μας.
1: Ούτε καν από πού τον επέρνεις. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ, τι σε συμφέρει σαν ομάδα. Κατάλαβες. Με χίλια, δηλαδή, μακάρι να παίρνει. Δηλαδή να έχω Κυριακόπουλο, Τσιμίκα αριστερά. Φοβερό δίδυμο.
0: Ναι, λοιπόν, σίγουρα. Και ελληνικό δίδυμο.
1: Πάμε και ελληνικότατο. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που για μένα είναι από τα σοβαρά. Λοιπόν, όταν βγήκα προχτές και είπα για το θέμα με το Καραϊσκάκι, με πήρανε κάποια τηλέφωνα. Ένα από αυτά τα τηλέφωνα, ένας αξιοπρεπέστατος και αξιοσέβαστος άνθρωπος, φίλος και κύριος, μεγάλης ηλικίας, πολύ παλιός Ολυμπιακός, έτσι, από την εποχή του ποδηλατοδρομίου, έτσι, και μου είπε το εξής. Όταν γίνανε τα έργα στο Καραϊσκάκι, του γηπέδου, και τι δρόμοι που γίνανε, ξέρεις, που συνδέει την Παραλιακή με την Πειραιώς, ας πούμε, ο μεγάλος ο δρόμος και αυτά, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο μεγάλος και τρανός στρατηγός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, έπεσε, σκοτώθηκε ακριβώς εκεί που είναι το νοσοκομείο, ρε,
0: το Μετροπόλιταν.
1: Το Μετροπόλιταν, ακριβώς. Εκεί μου λέει είχε σκοτωθεί, είχε πέσει ο στρατηγός, ναι. Ο Γιώργος ο Καραϊσκάκης. Και του είχαν μνημείο εκεί που είναι η αερογέφυρα τώρα που συνδέει την Παραλιακή με την Πειραιώς που περνάει δίπλα από το Καραϊσκάκι. Του είχαν το μνημείο, το γνήσιο το μνημείο. Δεν λέω για την προτομή και το άγαλμα που του έχουν κάτω στον Πειραιά, στο λιμάνι που είναι η πλατεία Καραϊσκάκη, καμία σχέση. Λοιπόν, και εκεί μου λέει όταν γίνανε τα έργα, εξαφανίστηκε. Ρε παιδιά, ρε, του λέω, ο Κυρθωμάς. Ρε Κυρθωμά, του λέω, σε παρακαλώ, του λέω, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι καταστρέψανε τον τάφο και τα κόκαλα του Καραϊσκάκη που ήταν εκεί, είχαν θαυτεί και εκεί είχε γίνει το πραγματικό μνημείο.
0: Μπιλ, μείνε στη γραμμή, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 2,5 λεπτά.
1: Ναι, με χίλια, περιμένω.
0: Μείνε στη γραμμή, πάμε.
2: 943 Intervetten Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. ΣΑΝΚΕ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 4.30.

0: Είπαμε λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε να περάσουμε και πάλι στον Bill by Taxi. Έλα, Bill.
1: Έλα, τελειώνοντας για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, λοιπόν, για το θέμα των οστών και του τάφου του Γεωργίου Καραϊσκάκη, θέλω οικετεύω όσους ακούνε και ξέρουν κάτι σίγουρο, κάτι υπεύθυνο, κάτι πραγματικό. Δηλαδή, πού είναι, πού πήγανε τα οστά του Γεωργίου Καραϊσκάκη.
0: Bill. Ναι. Όσον αφορά τα οστά του Γεωργίου Καραϊσκάκη, επειδή είμαι από το χωριό του Γεωργίου Καραϊσκάκη, τυχαίνει να γνωρίζω ότι τουλάχιστον αν όχι όλα τα οστά, κάποια από τα οστά του Γεωργίου Καραϊσκάκη βρίσκονται στο μνημείο που υπάρχει στο χωριό μου, στο Μαυρομάτι Καρδίτσας. Οπότε είναι σίγουρα εκεί κάποια από τα οστά του.
1: 100 φορές αυτό που είπες.
0: Αν όχι όλα, σου ξαναλέω, είναι κάποια. Γιατί τυχαίνει εκεί που γεννήθηκε ο Γιώργος Καραϊσκάκης, στο Μαυρομάτι Καρδίτσας, είναι το χωριό μου.
1: Το μνημείο, ο τάφος του να εξαφανιστεί, να τον χαλάσουν, γιατί έγινε
0: όσον αφορά
1: η κολογέφυρα την παραλία με την Πειραιώς.
0: Όσον αφορά για το μνημείο του, επειδή δεν το ήξερα να σου απαντήσω, το έψαξα τώρα στο διάλειμμα που έχουμε. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, δεν ξέρω αν μας θα επιβεβαιώσει κάποιο φίλο ο οποίο θα το έχει δει, λέει ότι το μνημείο μεταφέρθηκε αυτού στη σημερινή του θέση, στην απέναντι πλευρά της γέφυρας, ώστε να προστατευθεί, καθώς η περιοχή γύρω από το γήπεδο αναπτύχθηκε οικιστικά και συγκοινωνιακά. Αυτό μου λέει. Και ότι αν θέλει κάποιος να το επισκεφτεί, μπορεί, λέει, να κατέβει στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού,
1: στο
0: Φάληρο, και να είναι ακριβώς έξω από τις εξόδους του σταθμού. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το λέω με σιγουριά. Αυτό το έψαξα στο ίντερνετ, για τα οστά το λέω με απόλυτη σιγουριά.
1: Ναι, είναι μια πολύ σοβαρή πληροφορία, πιστεύω, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ, ρε φίλε. Κατάλαβες. Δεν μπορώ να διανοηθώ με τίποτα. Λοιπόν, τώρα ήθελα να πω και κάτι για τον Κωνσταντέλια που με πήραν από Σαλόνικα μεριά, ένας φίλος δημοσιογράφος της Βορείου Ελλάδος εκεί πάνω, και μου είπε το εξής δυσάρεστο, το οποίο τώρα κατά πόσο αληθεύει ότι μου είπε, θα το πω στον αέρα, δεν μπορώ να κρατηθώ. Λοιπόν, μου λέει, Μπίλη, και το ότι δεν πήγε στη Γερμανία, έτσι, και το ότι δεν πήγε στη Γερμανία οφείλεται εκεί στην αίρεση που ανήκει. Δεν τον άφησε η ίδια η αίρεση να φύγει με μεταγραφή στη Γερμανία.
0: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, γιατί
1: ο Χριστός, την Παναγία και οι 12 Απόστολοι.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, γιατί ο Κωνσταντέλιας πήγε στο αεροδρόμιο και έτρεχε τελευταία στιγμή ο Πάου να το μαζέψει στο αεροδρόμιο και να τον γυρίσει πίσω. Οπότε δεν νομίζω να πήγε στο αεροδρόμιο και να.
1: Ναι.
0: Άμα ήταν να μην τον άφηνε η αίρεση, δεν ξέρω πώς τα είπε αυτά ο φίλος σου, δεν θα πήγαινε ούτε στο αεροδρόμιο, δεν θα πήγαινε για να το μάζευμα πίσω τελευταία στιγμή.
1: Και κλείνοντας, φίλε, με ένα πολύ πιο σοβαρό θέμα από όλα αυτά που υπόθησαν από μένα. Πάλι είχαμε νεκρό στην πλατεία στην Καλλιθέα από μαχαίρωμα.
0: Ναι, 15 χρόνια.
1: Κάποιος πιτσιρικάς το μαχαιρώσανε, μαχαιρώθηκε. Φίλε Θέμη, θες να σου πω κάτι. Έχει η έννοια και ο θεσμός της οικογένειας εδώ στην Ελλάδα εξαφανίζεται. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Δεν υπάρχουν οικογένειες, δεν υπάρχουν σπίτια σωστά. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ τώρα το τσογλάνι, το κάθε τσογλάνι τώρα, τι ομάδα είσαι ρε, Άρης, και να τον εσφάζει. Και ξαφνικά έτσι στο ξαφνικό και να γίνει της μόδας τώρα. Έχει γίνει της μόδας τώρα. Πάλι πλακωθήκανε, πάλι πως το λένε μαχαιρωθήκανε. Δεν υπάρχει οικογένεια από μέσα εκεί, από την οικογένεια την ίδια. Τα παιδιά έχουν σηκώσει την παϊράκι μου. Μιλάω εγώ με γονείς. Μίλαγα εδώ όσα χρόνια ήμουνα, όπως το λένε, στο ταξί και πιάναμε την κουβέντα. Ξέρεις τι μου λέγαν όλοι? Ότι θα 14χρονα, 15χρονα, θα σηκωθώ να φύγω από το σπίτι. Αν δεν με αφήσεις να φορέσω μίνι, ξέρω εγώ, να φορέσω. Δηλαδή, πράγματα, ας πούμε, απίστευτα, ρε φίλε. Ο θεσμός της οικογένειας χάνεται, εξαφανίζεται εδώ στην
0: Ελλάδα. Είναι τραγικό όταν μιλάμε για ανήλικα παιδιά να τραβάνε μαχαίρι και να γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Είναι τραγικό, μιλάμε για παιδιά 15, 16, 17 χρονών.
1: Δηλαδή δεν γίνονται αυτά, κατάλαβες. Δεν μπορεί. Ποιος, δηλαδή, εγώ εμείς μεγαλώσαμε και φοράγαμε ποδιά και τελειώσαμε το δημοτικό με ποδιές και τις 6 τάξεις. Έμπαινε ο δάσκαλος μέσα και ακουγόντουσαν οι μύγες που πετάγανε. Ναι. Γιατί υπήρχε σεβασμός. Θες να το πω φόβο, θες να το πω υπήρχε σεβασμός. Σεβόντουσαν. Λοιπόν, τώρα δεν σέβονται. Όχι καθηγητές, όχι δάσκαλους, όχι τους ίδιους τους γονείς. Τους ίδιους τους γονείς. Δηλαδή, την άλλη φορά ήμουν στην Αγία Παρασκευή στην πλατεία και έψαχνα να βρω καμιά κούρσα προς τα πάνω, προς τα Μεσόγεια. Και έβλεπα, ρε παιδί, στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής 14χρονα, 15χρονα, 16χρονα, Θέμη, Θεογυμνά. Κοριτσάκια μιλάμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Θεογυμνά.
0: Είναι τα πρότυπα της σημερινής εποχής, Μπίλη, δυστυχώς.
1: Ρε, ποιο πρότυπο, γι' αυτό σου λέω, τι είναι.
0: Αυτό
1: είναι,
0: λέω, ότι δυστυχώς τα κοριτσάκια τα οποία μεγαλώνουν και έχουν μεγαλώσει με αυτά τα πρότυπα θέλουν να μοιάσουν στα πρότυπά τους.
1: Και μπαίνει μια πελάτησα μέσα, να σου τελειώσω.
0: Ναι.
1: Και μπαίνει μια πελάτησα μέσα και την πάω παιανία. Και πιάνω την κουβέντα και κάνω θέμα. Μου λέει, αχ, που έπεσες, φίλε. Τι... Μου λέει, είμαι καθηγήτρια στο γυμνάσιο της Παιανίας. Όταν κάποτε, πιο προηγούμενα χρόνια, τους λέγαμε, ρε παιδιά, σχολείο είναι, δεν μπορεί να έρχεστε όπως βγαίνετε το βράδυ για ποτό. Και εμάς οι γονείς μας αφήνουνε. Δεν είχες κατσαρές. Εκβιάζουν τους γονείς. Τους γονείς τους εκβιάζουν. Γι' αυτό στεναχωριέμαι και αρρωσταίνω, γιατί χάνονται οι έννοιες, οι φραγμοί που έχει σχέση με την. Με την Ελλάδα, πατρίδα, οικογένεια.
0: Εντάξει, φταίνει και γονείς το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Εκεί ξεκινάει.
0: Ξεκάθαρα οι γονείς.
1: Εντάξει, δεν είναι όλα τα σπίτια, αλλά τι να το κάνω εγώ. Άμα στα 10
0: είναι
1: σπίτια,
0: αρκετά.
1: Τα 7 είναι τριαλαλή, τριαλαλό. Κατάλαβες. Και βλέπεις τώρα. Και σουγιά. Βγαίνουν, κυκλοφορεί με σουγιά τώρα. Το κολόπεδο βγήκε βόλτα. Κρατάει και έχουν σουγιάδες απάνω. Και τι ομάδα, είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Δηλαδή τώρα. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μόνο ξέρεις, έχεις μάθει για την υπόθεση του Άλκη επάνω στη Θεσσαλονίκη, ρε.
0: Καλά, εννοείται.
1: Η πρόεδρος και ο εισαγγελέας και τους 12 που ήταν το κόλπο, την παρέα υποτίθεται, μα εμείς λέει, κυρία πρόεδρε, είμαστε, μου λέει, στο αυτοκίνητο, δεν είμαστε. Τι είσαστε στο αυτοκίνητο, εφάγανε ισόβια. Από τη τυρί και αυτά που σφάξανε τον Άλκη, έτσι, έγινε η δίκη και φάγανε ισόβια. Ένας μόνο έχει φάει 10 χρόνια από αυτή την παρέα. Κατάλαβες. Ρε να γιάξει η μανούλα της εισαγγελέας και της.
0: Ακόμα και αυτές τις ποινές όμως, Μπιλ, λέμε ότι δεν ηρεμούν τα πράγματα, φίλε, για να κλείσουμε αυτό.
1: Τίποτα, φίλε.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Εύχομαι αυτή η πατρίδα να σταθεί, να πατήσει στα πόδια της κάποια στιγμή.
0: Άντε,
1: με
0: ποιο
1: τρόπο, δεν ξέρω, ή ο ίδιος ο λαός να ψάξει να τη βρει.
0: Δεν ψάχνει, δεν ψάχνει, Μπιλ. Δεν ψάχνει.
1: Γεια σου, ρε Μαγκά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε από όνειρα, με καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε Θεμή.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνεις, αγόρι μου, Αλέξανδρος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά είμαι, αγόρι μου, και εγώ. Θέλω να πω και εγώ κάτι για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού και του Ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, βέβαια.
0: Βεβαίως.
2: Από ό,τι ξέρω, ο Ρόκα έρχεται στην Ελλάδα. Γιατί κάπου το είδα στο ίντερνετ που μπήκα.
0: Ναι, ο Ζόλι Ρόκα είναι.
2: Ναι, όπως και ο Πόποβιτς του Περιστού Αστέρα.
0: Σωστά, ο τροματοφύλακας, ναι.
2: Ναι, και φυσικά ο Κάρμο που είναι γνωστά ότι θα παρουσιαστεί και αυτός. Αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται με τον όλο στο περίσμα, δηλαδή η Ντουάρτε, τι γίνεται εκεί.
0: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ο Ντουάρτε νομίζω είναι stand-by, δηλαδή αν ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει τον Ντουάρτ, τον παίρνει. Απλά θεωρεί μάλλον ότι ο Σμαϊλόβιτς θα είναι μια καλύτερη περίπτωση. Είναι και πιο δύσκολη περίπτωση όμως, γιατί ο Ντουάρτ είναι ελεύθερος παίχτης, ενώ ο Σμαϊλόβιτς είναι ένας παίχτης που ανήκει στη Σάντεφιόρτ σε ομάδα και θέλει χρήματα και αρκετά χρήματα, γιατί μιλάμε για ένα παίχτη νεαρό. Και μάλιστα υπάρχουν και ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται για τον παίχτη, όπως η Celtic που δίνει και αυτή λεφτά αρκετά. Οπότε είναι πιο δύσκολη περίπτωση του Σμαϊλόβιτς. Ο Ντουάρτ νομίζω πάντως ότι είναι stand-by, δηλαδή αν ο Ολυμπιακός θέλει αύριο μπορεί να τον πάρει.
2: Ναι. Επίσης δεν ακούω τίποτα για δεξί μπακ επίσης, γιατί είναι μόνο Μαθαίο αυτή τη στιγμή.
0: Σωστά.
2: Ή αριστερό μπακ αν βγει τελικά ο Ορτέγκα, δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί.
0: Σωστά, αυτή τη στιγμή δεν ακούγεται κάτι ιδιαίτερο ούτε για τον ένα, ούτε για τη μία θέση ούτε για την άλλη.
2: Ναι.
0: Έχει επικεντρωθεί σε άλλες περιπτώσεις ο Ολυμπιακός, γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν ο Ολυμπιακός έπαιζε αύριο προκριματικό αγώνα, έχει παίχτες να καλύψουν αυτή τη θέση. Έχει αριστερά τον Ορτέγκα με τον Μπρούνο και δεξιά έχει τον Μαφέο και μπορεί να παίξει ο Ροντινέι. Έτσι, μπορεί να παίξει. Ήδη δεξί μπακ να το παίξει τόσα χρόνια. Οπότε θεωρητικά, αν έπαιζε ο Ολυμπιακός αύριο, θα είχε να καλύψει παίχτες αυτή τη θέση. Οπότε επικεντρώνεται σε άλλες θέσεις, όπου είναι και ποσοτικό το θέμα. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στις συγκεκριμένες θέσεις.
2: Προφανώς, ρε παιδί, ο Ροντινέι τον έχει μετατοπίσει στα εκτρέμο με την Λίμπαρ, γι' αυτό το λέω αυτό.
0: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, άμα έπαιζε ένα αύριο και ο Μαφέο για το χύψη λόγο δεν μπορούσε να παίξει, θα παίζει ο Ροντινέι δεξιμπάκ. Δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί.
2: Προφανώς. Ναι. Δεν έμεινε χωρίς δεξιμπάκ Ολυμπιακός, προφανώς.
0: Ναι.
2: Και κάτι για τον μπάσκετ, για να κλείσω μικρά τα πολιτική γραμμή. Υπάρχει θέμα με τεσσάρι στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει τεσσάρι. Και το τεσσάρι δεν είναι απλώς να έτσι νομίζω να παίξει 15 λεπτά, γιατί είναι κάτι δύσκολο αυτό. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Όχι να με χρησιμοποιεί το Βεζέκο, προφανώς, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης. Αλλά νομίζω ότι το καλό θα ήταν με τον Ολυμπιακό, τον δεύτερο παίκτη που ήταν πίσω από τον Βεζέκο, να έχουμε περίπου ίση μεταχείριση σε θέμα χρόνου. Και επίσης αυτός το τεσσάρι πρέπει να έχει και εκτελεστική ικανότητα πέρα από την αμυντική, για να δώσει και τη διαφορά εκεί σε αυτή τη θέση.
0: Δεν νομίζω θα
2: γιατί άμα το πιστεύω τεσσάρι αυτό στο 3 που λέγαμε πριν, ας πούμε, το 3 Ολυμπιακός είναι πολύ γεμάτος εκεί. Δεν νομίζω ότι μπορείς να μπει, να χωθεί εκεί και να παίξει 3 αυτό για να παίξει ο άνθρωπος στην ομάδα. Συνεπώς, ο Ολυμπιακός είναι ένα τεσσάρι το οποίο να έχει και εκτελεστική ικανότητα και αμυντική ταυτόχρονα, που δεν την έχει ο Βεζέκο τόσο την αμυντική, ούτως ώστε αν χρειαστεί ο Μιγέννητο να παίξει και βασικός. Δηλαδή, ο Μιγέννητο να μην μπορεί ο Βεζέκο να παίξει, να μπορεί να το αποκριθεί.
0: Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα παίκτη ο οποίος, αν χρειαστεί να είναι βασικός, θα είναι βασικός και μπορεί να παίξει και όχι 10-15-20 λεπτά, να παίξει 30 λεπτά που λέει λόγος, δεν μπορεί να παίξει ο Βεζέκο.
2: Ναι,
0: θεωρώ πάντως ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα παίκτη για να μοιραστεί τη θέση με τον Βεζέκο και το θεωρώ και λάθος, γιατί μιλάμε για τον MVP της Ευρωλίγκας. Δεν μπορεί να μοιραστεί τη θέση με οποιονδήποτε παίκτη, με κανένα στη θέση του.
2: Αυτό δεν διαφωνώ. Αυτό και... το λέω για να προσεγγίσει κάτι από τον από πίσω παίχτη.
0: Ναι,
2: αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι, καταλάβω τι λες και συμφωνώ.
2: Ο οποίος θα ακούσει ότι είναι πίσω του Βεζέκο και θα πέσει 10-15 λεπτά για παράδειγμα, δεν θα δεχτεί τόσο εύκολα να πει. Αυτό εννοώ εγώ.
0: Επίσης το 3 έφυγε και ο Μακίσικ. Ο Παπα-Νικολάου είναι κατά ένα χρόνο μεγαλύτερος. Οπότε ο Ολυμπιακός καθαρά 3 για αυτή τη στιγμή. Έχει τον Γουόρτ και τον Παπα-Νικολάου. Και επίσης υπάρχει ο Φουρνιέ, ο οποίος παίρνει και αυτός αρκετό χρόνο στο 3 όταν είναι μέσα Ντόρση. Βέβαια τώρα που θα πάρει και τους άλλους γκάρντ Ολυμπιακός.
2: Και μια και μου είπες για τον Μακίσικ, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος από τον παίκτη. Πρόσφερε πάρα πολλά στον Ολυμπιακό ο Μακίσικ. Και με τρομερό ήθος, ο άνθρωπος πέρα ότι ήταν καλός παίκτης. Όπου πάει το εύχομαι καλή τύχη να έχει στη ζωή του και στο μπάσκετ που θα πάει και στην Τουρκία ακόμα από ό,τι άκουσα πηγαίνει.
0: Από ό,τι λένε, ναι.
2: Ναι. Και εύχομαι να του πάνε όλοι όσο εκείνος επιθυμεί, γιατί ήταν ένας παίκτης που δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα και οπότε χρησιμοποιήθηκε, τα έδωσε όλα για τον Ολυμπιακό νομίζω.
0: Ναι. Και με το παραπάνω νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχει
2: ναι.
0: κανένας παραπάνω.
2: Τώρα, με το Φαλ νομίζω ότι ο Φαλ είναι επαγγελματίας. Μπορεί να μην μου άρεσε εμένα η μεταγραφή του Παναθηναϊκού προφανώς. Αλλά είναι, αυτοί οι παίκτες είναι επαγγελματίες όλοι και δεν μιλάω για το Φαλ, μιλάω γενικά τώρα.
0: Ναι.
2: Οι παίκτες είναι επαγγελματίες, δεν το βλέπουν το άθλημα όπως το βλέπουν οι φίλοι των ομάδων.
0: Ξεκάθαρο.
2: Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, εγώ μπορώ να έχω συναισθηματικό αυτό το θέμα γιατί πήγε ο Φαλ στο αντίπαλο στρατόπεδο, το πω έτσι. Ο Φαλ όμως δεν το βλέπει έτσι.
0: Σίγουρα.
2: Ο Φαλ κοιτάει πρώτα το περισσότερο λεφτά και ο κάθε Φαλ για να μην ονομάζω τον άνθρωπο. Και ο κάθε Φαλ κοιτάει να πάρει όσα περισσότερα χρήματα μπορεί για να τελειώσει την καριέρα του. Δεν τον ενδιαφέρει αν είναι Ολυμπιακός, είναι Παναθηναϊκός, είναι Άκη, ο οποίος
0: είπε. Προφανώς και είναι στα τελευταία χρόνια της καριέρας του ο Φαλ.
2: Ναι, ακριβώς. Και επίσης να δώσω και επίσης τα συγκεκριτήριά μου για τον Καστελάνη που έφυγε από τη ζωή ο προπονητής του Βόλεϊ του Ολυμπιακού που ήταν και πρόσφατα στον Ολυμπιακό πιστεύω εγώ πριν 2 χρόνια.
0: Ναι, το 23-24. Ναι, ναι.
2: Ναι. Και έφυγε άδειξα και αυτός σε ηλικία μικρή 56 χρονών, έφυγε αυτός νέος άνθρωπος. Δυστυχώς από ό,τι βλέπω Θέμη φεύγουν άνθρωποι που είναι νέοι σε ηλικία. Και αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί ιδιαίτερα, όχι ότι σημαίνει ότι θέλουν να φεύγουν και πιο μεγάλοι, προς Θεού, θα είναι για όλους την απώλεια.
0: Αλλά καταλαβαίνουμε πώς το λες.
2: Αλλά όταν μιλάς όμως για τόσο νέους ανθρώπους είναι ακόμα πιο δυσάρεστο.
0: Σίγουρα.
2: Να ακούς τέτοιες απώλειες.
0: Σίγουρα, Αλέξανδρε, σίγουρα.
2: Θέλω να σε ευχαριστώ για τον χρόνο που μου έδωσε να μιλήσω.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε, χάρηκα που σε άκουσα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο καταρχήν και καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Επίσης, να σε καλά, να σε καλά, Αλέξανδρε. Λοιπόν, αρχικά να ενημερώσω τώρα, μιας και δεν έχω επόμενη γραμμή, ότι την επόμενη εβδομάδα θα λείπω, θα κάνουμε τις πρώτες μας διακοπές. Οπότε θα είμαστε μαζί και πάλι από την άλλη Τρίτη, όχι την άλλη Δευτέρα, από την άλλη Τρίτη. Οπότε ενημερώνω τώρα γιατί δεν έχουμε άλλη γραμμή. Πάμε να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματα στο Viber του σταθμού. Αρχικά να πούμε πάλι τις γραμμές, είναι ελεύθερες 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Φίλε, CNSS, δεν μπορώ να ακούσω το φωνητικό σου αυτή τη στιγμή. Σου είπα για χθες, μου έχει στείλει ένα φωνητικό μήνυμα 22 δευτερολέπτων, αλλά μέσω στούντιο καταλαβαίνεις. Πως δεν είναι εφικτό αυτό. Ο Τέλης 7 λέει: Γεια σου Θέμη, καλό σου κου και καλές διακοπές. Το καλές διακοπές το πες τυχαία ή... Γιατί δεν το είχα προαναγγείλει. Ξεκίνησε πάλι με Φτιάρη και Τσουγκράνα κύριος. Παλιά μου τέχνη κόσκινο, μόνο ο θρύλος, λέει ο Τέλης 7. Να σε καλά ρε Τόλη. Καλό Σαββατοκύριακο έχουμε και σε σένα και καλές διακοπές όταν με το καλό πας. Ο Γιάννης λέει κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι σύμβολο της προσφυγιάς και δεν είναι ιδιωτικό μέρος ώστε να γίνει ένα νέο πάρκο, λέει ο Γιάννης. Νομίζω ότι περισσότερο αυτό, Γιάννη, είναι απάντηση σε αυτά που έλεγε ο Μπιλ νωρίτερα. Αυτή είναι η εντύπωση μου δίνει, τουλάχιστον το χρονικό σημείο που έστειλε στο μήνυμα. Υπάρχει πάρα πολύ συζήτηση γύρω από τα προσφυγικά. Γύρω από με αυτό που θέλει να κάνει τώρα ο Δήμος Αθηναίων, παίρνοντας και, και το γήπεδο από Σόλος Νικολαίδης και το πάρκο το οποίο θέλει να φτιάξει. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση, καθώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μένουν στα κτίρια. Πολλοί βέβαια λένε ότι περισσότερο σε κάποια από αυτά τα κτίρια είναι περισσότερο χώροι όπου γίνονται καταλήψεις και πάει λέγοντας. Αλλά ό,τι και να γίνει, βλέπω να μην κάνει πίσω ο Δήμος Αθηναίων και βλέπω να προχωράει το έργο, έτσι.

Μάλιστα, υπήρξε και απεργία πείνας για πάρα πολύ καιρό από τον Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος είχε φτάσει στο σημείο να αντιμετωπίζει πάρα πολύ σημαντικά θέματα υγείας και να έχει φτάσει να είναι 37 κιλά βρογαλού. Να πούμε ότι η απεργία πείνας έχει σταματήσει και από τον Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος έκανε 140 μέρες απεργία πείνας, αλλά και από άλλον έναν κάτοικο του συγκροτήματος, ο οποίος σταμάτησε την απεργία πείνας στις 55 ημέρες. Ο Γιώργος λέει, είπε σε μένα ότι Σιπιώνη και ο Έσε μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά. Καταρχήν, ο Έσε έχει άλλα χαρακτηριστικά και ο Σιπιώνη θέλει πολλή δουλειά, να μάθει να παίρνει καλές θέσεις, να κάνει έξυπνα φάουλ και σκληρά, χωρίς να διακινδυνεύει την εύκολη κάρτα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ότι φαίνεται αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή να εκπαιδευτούμε να το βλέπουμε αλλιώς, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, επειδή καταλαβαίνω απολύτως ότι λες, τι θεωρείς ότι ο Ντάνι Γκαρθία μπορεί να κάνει καλύτερο από τον Σιπιώνη συγκεκριμένα? Οι δεύτερες μπάλες όπου έκανε κάτι πάρα πολύ καλά ο Ντάνι Γκαρθία, μια χαρά μπορεί να το κάνει ο Σιπιώνη. Το να ξεκινήσει το παιχνίδι από πίσω και με κάθε το παιχνίδι, αλλά και να κουβαλήσει και κάποια μέτρα την μπάλα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει ο Ντάνι Γκαρθία και το κάνει ο Σιπιώνη. Το να είναι ανάμεσα στα στόπερ το κάνει ο Ντάνι Γκαρθία, μπορεί το ίδιο και καλύτερα να το κάνει ο Σιπιώνη. Στις μονομαχίες, λόγω ηλικίας και λόγω έντασης, πιστεύω ότι ο Σιπιώνη είναι καλύτερος από τον Ντάνι Γκαρθία και σε αυτό το κομμάτι. Και ακόμα και στο διάβασμα του παιχνιδιού, πάλι ο Σιπιώνη μπορεί να μην έχει την εμπειρία του Ντάνι Γκαρθία, αλλά το κάνει σε ένα πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Επίσης, όσον αφορά τις κάρτες, ο Σιπιώνη στην αρχή, όταν έπαιξε τα πρώτα του παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, έπαιρνε κάποιες χαζές κάρτες όντως και πολλές φορές, ας πούμε, θυμάμαι ένα παιχνίδι που είχε παίξει με την ΑΕΛ εκτός έδρας, είχε πάρει κάρτα νωρίς, κάτι το οποίο δεν πρέπει να κάνει γιατί είναι σε μια θέση στον νευραλγικό χώρο του άξονα. Αλλά από εκεί και πέρα ο Σιπιώνη δεν έπαιρνε κάρτες, παιδιά. Αυτό είναι περισσότερο μύθος, θα έλεγα. Όπου λόγω της προϊστορίας του Σιπιώνη, όπου και στην προηγούμενη ομάδα που ήταν στην Αργεντινή, αλλά και στα πρώτα του παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, έπαιρνε αρκετές κάρτες. Στη συνέχεια ο Σιπιώνη το έφτιαξε πάρα πολύ αυτό. Στα τελευταία παιχνίδια που έπαιξε, δεν πήρε κάρτες ο Σιπιώνη.

0: Χαρακτηριστικό είναι, το λέω και τώρα, ο Σιπιώνης 27 μάτς με τη φανέλα του Ολυμπιακού, πήρε 5 κάρτες, εκ των οποίων οι 3 ήταν στα πρώτα του μάτς της σεζόν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τις κάρτες τις είχε λατώσει. Απ' την άλλη, ο Ντάνι Γκαρθία σε 21, 24, 32 μάτς πήρε 8 κάρτες. Οπότε νομίζω ότι ο Ντάνι Γκαρθία παίρνει πιο εύκολα κάρτες το Σιπιώνη, και ο Ντάνι Γκαρθία παίρνει και για το λόγο το ότι δεν προλαβαίνουν τους αντιπάλους, έτσι. Πάνε να φύγουν αντεπίθεση και άμα τον περάσουν στα πρώτα βήματα, στη συνέχεια αναγκάζεται να κάνει φάουλ, γιατί δεν μπορεί να τους φτάσει. Ο Σωτήρης λέει: θρύλει το μεγαλείωσε. Ανακοίνωσε πριν από λίγο την ανανέωση του Γκαρθία. Ναι, σωστά διαβάσαμε. Παίχτες και παιχτάκια που δεν θα μάζαν πριν λίγα χρόνια, ούτε τη συμπάλλωση ο Καραϊσκάκης. Να σας χαιρόμαστε, λέει ο Σωτήρης. Σωτήρη, ο Ντάνι Γκαρθία ήταν ένας παίχτης. Ούτε εγώ υπέρ της παραμονής του Ντάνι Γκαρθία στον Ολυμπιακό, αλλά ήταν ένας παίχτης ο οποίος είχε κάποια χαρακτηριστικά που βοηθούσε πολύ τον Ολυμπιακό. Μην τα σοπεδώνουμε όλα, αλλά πλέον νομίζω ότι στα 36-37 του, όντας πλέον πάρα πολύ αργός, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να τον ανανεώσει. Ο Χρήστος Νεοφάλιρο λέει: ο Σάκης προκειμένου να μιλάει κατά του Ολυμπιακού είναι ικανός να γράψει την ελληνική ιστορία. Ο Καραϊσκάκης ήταν και είναι θαμμένος Σαλαμίνα μέσα σε ένα ναό, λέει ο Χρήστος από το Νεοφάλιρο. Σωστά. Σάκη, ο Καραϊσκάκης ήταν και είναι θαμμένος στην Σαλαμίνα. Αρχικά ήταν ο Μπιλ Μπαϊτάξη, όχι ο Σάκης. Μίλησε για το μνημείο του, το οποίο από ό,τι διάβασα τουλάχιστον στο ίντερνετ υπάρχει απλά από την απέναντι πλευρά του δρόμου, από εκεί όπου υπήρχε μέχρι να γίνει το νέο γήπεδο Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα. Ναι. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα Θέμη, άκουσα τον Μάκη, θέλω να του στείλω ένα μήνυμα. Μάκη, σε παρακαλώ πολύ, μην ξαναβγεί στο ραδιόφωνο και μιλάς για Ολυμπιακό, μιλάει για ό,τι άλλο θες εκτός από Ολυμπιακό. Άμα ξαναβγείς, λέει, και μιλήσεις για Ολυμπιακό, θα γίνει αυτό που έγινε και στα υπόλοιπα ραδιόφωνα, να σταματήσουμε να ακούμε. Πολύ ζεστή μέρα σήμερα, Θέμη, μεγάλος κάψωνας. Πρέσι Κώστα, δεν νομίζω ότι άκουσε ένα ραδιόφωνο για έναν ακροατή. Με όλο το συμπάθειο κιόλας, έτσι. Επίσης, δεν μπορούμε να πούμε σε κανέναν για το τι θα πει και τι δεν θα πει. Μπορούμε να διαφωνήσουμε μαζί του, μπορούμε να, με αντίλογο για επιχειρήματα, να πούμε τη δική μας άποψη, η οποία ίσως μπορεί και όχι να είναι αυτή η οποία θα έπρεπε να επικρατεί εναντί της άλλης. Αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούμε να πούμε σε κάποιον, επειδή δεν μας αρέσουν αυτά που λες, μην ξαναβγείς ή μην ξαναμιλήσεις για κάτι, έτσι. Και λέει: χαζομέρες, λέει ο Μπίλ, ο τάφος του Καραϊσκάκη είναι στην Αίγινα, μέσα στην εκκλησία του Άι Γιώργη Έλεος, λέει, στη Σαλαμίνα, όχι στην Αίγινα. Κώστα, ναι, ο τάφος του είναι, παιδιά, στην Σαλαμίνα, δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό. Ο Μπίλ μίλησε για το μνημείο, δεν μίλησε για τον τάφο. Ο τάφος του είναι στην Σαλαμίνα. Κάποια κόκαλα είχαν μεταφερθεί και στο Καραϊσκάκη που υπάρχει. Στο Καραϊσκάκη, λέει, στο Μαυρομάτι της Καρδίτσας, όπου εκεί γεννήθηκε, υπάρχει σπηλιά και υπάρχει ένα πολιτιστικό μουσείο με αντικείμενα και κάποια τα οστά του Γεώργιου Καραϊσκάκη. Αυτά. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, ρώτη τον Μπίλ, αυτά που λέει, που του είπε ο παλιός Ολυμπιακός, είναι μηχανολόγος, είναι νευρολόγος, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Δεν προλάβα να το ρωτήσω, Αποστόλη. Ο Λευτέρης λέει: καλησπέρα, Θέμη, πώς του χάλασε το παραμύθι του Μπίλ με τον Καραϊσκάκη. Ο Κώστας λέει: Θέμη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Φίλε μου, ο Μπίλ Μπαϊτάξη έχει απόλυτο δίκιο. Έχουν χαθεί η πατρίδα, η θρησκεία και η οικογένεια από την ψυχή μας. Έχουμε γίνει ζόμπι. Καλή συνέχεια, Κώστας Παναθηναϊκός. Μεγάλο δίκιο, Κώστα. Δυστυχώς, μεγάλο δίκιο, φίλε. Πάμε να περάσουμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Διονύση.
1: Ρωμάζος Μπαϊτσμάει, το μέρο Αμαλιάλα.
0: Τι κάνετε,
1: αυτό,
0: κύριε Διονύση?
1: Αυτό που είπε ο Μπιλ Μπαϊτ στην τάξη είναι οι πρωτομές, όπως έχουμε και στο πεδίο του Άριος πρωτομές. Αλλά τα κόκαλα του Γεωργίου Καραϊσκάκη έχουν μεταφερθεί από χρόνια στο Μαυρομάτι Καρδίτσας.
0: Ναι, κύριε Διονύση, αν και δεν κάνω λάθος, όχι όλα, είναι κάποια και στην Σαλαμίνα όπου είναι θαμμένος.
1: Όλα, ξέρω εγώ, γιατί του έδειξα εγώ, έχω παππούλες εγώ που πολεμούσαν στη μάχη της Πάτρας, στην Απάχτου, απάνω εδώ στα Καλάβρητα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τον είχαμε εδώ, τον εφρεξονούσαμε για να πάρει. Είχαμε τα νέα τότε, οι παππούδες μου και ο Κολοκοτρώνης, να πάνε απέναντι στο Διονύσιο Σολωμό να τους πει γνώμες και τέτοια, γιατί ήταν αγράμματοι άνθρωποι. Κατάλαβες? Και του Μάρκου Μπότσαρη τα κόκαλα, ενώ πέθανε στο χάνι της Γραβιάς, τα έχουν μεταφέρει στο πρώτο νεκροταφείο. Όποιος ξέρει από πρώτο νεκροταφείο, από τη μεσαία πόρτα, μα μπει στο αριστερό του χέρι, είναι ο Μάρκος ο Μπότσαρης. Θέλω να σου πω, έχουν μεταφερθεί και κόκαλα. Δεν είναι ότι μείνανε εκεί που του σκοτωθήκανε, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα, κύριε Γιονίση, ναι.
1: Ναι. Εγώ τώρα πήρα τηλέφωνο για το μαυρομάτι Καρδίτσας και πήρα τηλέφωνο για σένα να σου πω καλές, πώς το λέω.
0: Καλές διακοπές.
1: Καλές διακοπές, ναι, πήγα να σου πω, καλές γιορτές. Καλές διακοπές και να αγαπάς τη ζωή όπως τη σκέφτεσαι εσύ και δεν θα σου βάζει κανένας προγράμματα και τέτοια. Θα είσαι ο μοναδικός που γνώρισα. Και όσο για το φίλο μου το Στρατάκι που θα αντικαταστήσει,
0: άμα αντικαταστήσει,
1: είναι
0: κατός
1: δύναμη. Και να του στείλω
0: και με το παραπάνω. Και με το παραπάνω, οπότε δεν σας αφήνω παραπονεμένος.
1: Βασίλη τον Γερασίμου, να είστε καλά.
0: Κύριε Διονύση, ευχαριστούμε και για αυτά που είπατε τα σημαντικά. Και για τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης. Και να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι, κύριε Διονύση. Και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάω να διαβάσω κάποια τελευταία μηνύματα. Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε, σε αυτό που είπες πριν. Και δυστυχώς οι προτεραιότητες, ειδικά της νέας γενιάς πλέον, είναι άλλες και όχι αυτά τα οποία αναφέρεις εσύ, έτσι. Δυστυχώς, ξαναλέω. Να σε καλά, φιλαράκι. Ο Τζόρνταν λέει: Θέμη, έχουμε κάποιο νεότερο με την έδρα που θα επιλέξει τον μπάσκετ Ολυμπιακός για τη νέα σεζόν. Ευχαριστώ. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, επικρατέστερο είναι το σενάριο Ολυμπιακός να πάει στην Σανέλ Αρένα στα Άνω Λιώσια, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Βολεύει και πολύ περισσότερο, νομίζω, για ευνόητους λόγους. Αρχικά δεν υπάρχει άλλο γήπεδο που θα μπορούσε στην εντός Αττικής να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό πέρα από την Σανέλ Αρένα. Στη Γλυφάδα ακούστηκε, αλλά έχει κάποια προβλήματα. Η μετάβαση του Ολυμπιακού στην Γλυφάδα. Η Σανέλ Αρίνα θα μπορούσε να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι ακόμα κάτι σίγουρο. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις με τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Αγγελόπουλο, και θα δούμε το επόμενο διάστημα. Πάντως, νομίζω ότι θα ήταν η καλύτερη λύση, γιατί είναι και έντος Αττικής, οπότε θα μπορέσει πολύ πιο εύκολα και ο κόσμος να πάει στο γήπεδο, αλλά και να υπάρξουν και εισιτήρια διαρκείας, όπου να δούμε αν θα βγάλει ο Ολυμπιακός, δεν θα βγάλει, θα τα βγάλει μέσα στη σεζόν, θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το κομμάτι. Ο Γιάννης λέει: Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση να έχεις την άλλη εβδομάδα ανανεωμένο. Θα σε δούμε και στην τηλεόραση του Ελλάδα Σπορ. Γιάννη, έχει ξεκινήσει ήδη να σου πω. Υπάρχουν δοκιμαστικά στο tvelada.gr, έχετε εικόνα. Να είσαι καλά, Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Ο Μάνος λέει: Είσαι πολύ σωστός. Θέμη, να είσαι καλά, Μάνος, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη που μας έρχεται, την παραεπόμενη Τρίτη, δηλαδή σε 10 μέρες.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 9.43, Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entervet & Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την απόδοση του 24χρονου επιθετικού του Ιστούν Έλμιν Ράστοντερ, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο έναντι περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει στην ελβετική ομάδα του Τριφύλλη. Επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Πράσινους υπέγραψε ο 17χρονος δεξιός μπακ Γιώργος Καλβουρτζής. Στην Ελλάδα αναμένονται άμεσα οι Ντέιβιντ Κάρμο, Ζοέλ Ρόκα και Μπάλσα Πόποβιτς ώστε να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθούν από τον Ολυμπιακό. Η Ερυθρόλευκη ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας τους με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Ενδιαφέρον της Αχτάρ για τον Αντρέ Λουίς, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρει για την απόκτηση του 21 ετών επιθετικού της Μπενφίκα και γιο του Φερνάντο Βαρέλα Γκουστάβο ως δανεικό σύμφωνα με πορτοκαλικά μέσα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένει το Σάββατο ο Άρη Τζελουστόντο για να υπογράψει τους ασπρόμαυρους. Μέσα στις επόμενες ημέρες καθαρίζει ο Άρης τα μπάν που του επέβαλε η FIFA στην κίτρινη ΠΑΕ. Την απόκτηση στόπερ παραμένει προτεραιότητα για τους Θεσσαλονικείς. Το ταξίδι του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ συνεχίζεται στη Νέα Πέραμο. Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο στις 8 στην πλατεία Μικρασιατών. Δανεικός στον Όφη για ακόμα έναν χρόνο, αναμένεται να δοθεί από τον Ολυμπιακό 25χρονος αριστερός αμυντικός Νίκος Αθανασίου. Εκτός Ελλάδας αναμένεται να διεξαχθεί το Super Cup Ελλάδος Μπάσκετ. Πιθανώς στόχος διεξαγωγής η Κύπρος. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί με την Εθνική στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο λόγω τραυματισμού. Παρόν στην προπόνηση Γαλανόλευκης, βρέθηκε ο πρόεδρος ΣΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος. Ο Παναθηναϊκός έχει στα ραντάρ του την περίπτωση του 27χρονου Σενεγαλέζου ζουγκάρ της Βαλένθια Μπράνκου Μπαντιό. Η συμφωνία περιλαμβάνει τριετές συμβόλαιο της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Χάρης Γιαννόπουλος θα συνεχίσει στο Μαρούσι σε ρόλο αθλητικού διευθυντή. Η Real Madrid ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στη Τζέλσι για την απόκτηση 25χρονου Αργεντινού μέσου Έντζο Φερνάντες, όπως αναφέρει ο Νικόλος Κύρα. Για την τρίτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 το ξημέρωμα Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Και στις 6 Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Η Μπεσίκτας θα είναι 20η ομάδα της EuroLeague για τη σεζόν 2026-2027, καθώς σύμφωνα με τον Basket News θα πάρει τη θέση της Μονακό. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής του τμήματος βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Κατσελιάνη, σε ηλικία 56 ετών. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου κεντρικής μπλόκερ Αριστεία στον Ντάι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Drive & Travel με τον Δημήτρη Μπαλή.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μια ακόμα Παρασκευή απόγευμα, 5 με 6, Drive and Travel. Δημήτρης Βαλής στο τιμόνι και στο μικρόφωνο. Είμαι και λίγο κρυωμένος με αυτές τις θερμοκρασίες και τα εκοντήσιους στα αυτοκίνητα. Την πατάμε καμιά φορά. Λοιπόν, να προσέχουμε για να έχουμε γενικότερα. Και είναι και πολύ φορτωμένες αυτές οι μέρες με πάρα πολλά τρεξίματα, με Eco Rally Ακρόπολης που ξεκίνησε από χθες. Και αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται η δεύτερη ημέρα του εθνικού μας αγώνα, έτσι όπως χαρακτηρίζεται, με Φόρμουλα 1 στην Αυστρία, με MotoGP που και αυτό θα μας απασχολήσει σήμερα, γιατί έχουμε τον αγώνα στην Ολλανδία. Άρα έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα και για νέα μοντέλα και θέματα τουρισμού, ταξιδιωτικά. Όλα αυτά τα αναμειγνύουμε κάθε Παρασκευή 5 με 6 στο Drive and Travel με τον Δημήτρη Μπαλή, όπως πάντα, στο τιμόνι και στο μικρόφωνο. Να ξεκινήσω λοιπόν από τα αγωνιστικά, έτσι όπως το πήραμε το πράγμα. Η περιοδική διαδρομή χτες στο ελληνικό ήταν καλοσχεδιασμένη. Είχε και τον κόσμο, όχι γεμάτες εξέδρες. Θα διερευνήσουμε το γιατί δεν γέμισαν οι εξέδρες και δεν γέμισε και το σημείο των ορθίων μόλις λήξει ο αγώνας, από την Κυριακή δηλαδή και μετά. Επίσης, τα αυτοκίνητα κατευθύνθηκαν καλά, η διαδρομή ήταν καλή δηλαδή μέχρι να φτάσουν εκεί. Μετά την υπερηδική διαδρομή πήγαν τα αυτοκίνητα στην Κόρινθο, από εκεί πέρασαν με καράβι, διανυκτέρευσαν δηλαδή οι οδηγοί εκεί μέχρι να φτάσουν το πρωί στην Ιταία, για να βγουν τα αυτοκίνητα να αρχίσουν τις ειδικές διαδρομές στις Βοξίτες και στις υπόλοιπες περιοχές εκεί της Φθιώτιδας. Σήμερα το βράδυ τα αυτοκίνητα, μετά και την τελευταία ειδική διαδρομή, αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στη Θήβα, στην ειδική διαδρομή της Θήβας. 6 διαδρομές σήμερα, μία χθες. Στην ειδική διαδρομή της Θήβας λοιπόν βρίσκονται τα αυτοκίνητα, για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως τα κλαταρίσματα που έχουν πάθει κορυφαίοι οδηγοί, ο Τζον Άρμστρονγκ πριν από λίγο ήταν το τελευταίο

θύμα. Ήταν τρίτος στη γενική κατάταξη και πήγαινε πάρα πολύ καλά με το Ford Puma Rally 1, αλλά έπαθε κλατάρισμα και έχει χάσει τώρα πάρα πολλές θέσεις και χάνει, όπως καταλαβαίνουμε, και τις ελπίδες του για το βάθρο. Όμως όλα γίνονται, όλα παίζουν. Το Rally Ακρόπολης τώρα έχει ξεκινήσει. Έχουμε αυτή τη δυνητική διαδρομή που διανύουμε αύριο, μια γεμάτη μέρα. Και το Σάββατο επίσης 6 ειδικές διαδρομές και 4 την Κυριακή και 5 συγγνώμη την Κυριακή για να πέσει το φινάλε. Ένας αγώνας που έχει πολλά απρόπτα, όπως σας είπα, και με τα κλαταρίσματα που είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά από τις ειδικές διαδρομές δεν πήγα να τις δω, έκαναν αναγνωρίσεις οι οδηγοί, αλλά από τα πλάνα που είδα πραγματικά οι οδηγοί είναι ήρωες να κινούνται σε τέτοιο πεδίο. Πάρα πολλές πέτρες. Είδα φωτογραφίες από το σέρβις που είχαν στη Λιβαδιά, όπου πραγματικά είχαν βγει τα λινά στα ελαστικά, είχαν διαλυθεί. Οι περισσότεροι οδηγοί λένε δεν έχουμε ρεζέρβα, γιατί έπαθαν και κλαταρίσματα. Έχουν διαλυθεί τα ελαστικά τους και λένε να φτάσουμε στο σέρβις. Αυτή είναι η ευχή των οδηγών. Που, δηλαδή, τι άλλο να πούν οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σκληρός ο αγώνας, πάρα πολύ δύσκολος. Ναι, το ξέρουμε, το Ακρόπολης είναι δυνατό, είναι σκληρό, αλλά για μένα το Ακρόπολης θα πρέπει να είναι λιγότερο επίπονο για τα ελαστικά, λιγότερο επίπονο με τέτοια δοκιμασία. Δηλαδή θα πρέπει να βρίσκουμε διαδρομές που ναι, να είναι σκληρές, αλλά να είναι όχι με τόσες πολλές πέτρες μέσα στη διαδρομή και κοφτερές, γιατί είναι κρίμα τώρα ένας οδηγός να είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος και από μια πέτρα ένα σκίσιμο ελαστικού να πάθει τη ζημιά. Να μου πείτε, έτσι είναι οι αγώνες. Ωραία. Και στις λάσπες στο σαφάρι κόλλησαν πολύ. Εντάξει, συμφωνούμε. Στην άσφαλτο δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Πολύ σπάνια να πάθει κάποιο κλατάρισμα. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Όμως ο κόσμος θέλει να βλέπει θέαμα και θέλει να βλέπει τους πρωτοκλασσάτους οδηγούς και γενικά όλους τους οδηγούς να δίνουν τη μάχη για το βάθρο, να δίνουν τη μάχη για τη θέση. Αν είναι να πας σε ένα κλατάρισμα και να χάσεις ένα 1,5 λεπτό μέχρι να αλλάξει τη ρεζέρβα, πάει, πέταξε το πουλάκι. Λοιπόν, μετά από αυτές τις ειδικές διαδρομές που έχουμε μέχρι τώρα, προηγείται ο Thierry Neuville με το Hyundai i20N Rally 1. Ο πρωταθλητής του 2024 έχει κερδίσει το δικό μας εδώ το Rally Ακρόπολης. Έχει την εμπειρία, πηγαίνει φυλαγμένα. Το καλό με τους οδηγούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις πρώτες θέσεις είναι ότι ξεκινούν από τις πίσω θέσεις. Δηλαδή, ενώ επικεφαλής του πρωταθλήματος ο Elfyn Evans, το δεύτερος ο Takamoto Katsuta, συγγνώμη, μετά το Γιώτα, είναι πρώτος δεύτερος στην βαθμολογία. Αυτοί μπαίνουν πρώτοι στην ειδική διαδρομή, με αποτέλεσμα αυτοί να καθαρίζουν και το δρόμο από τις πολλές πολλές πέτρες. Άρα αυτοί πηγαίνουν λίγο πιο αργά, πιο επιφυλακτικά, έρχονται οι υπόλοιποι, βλέπουν κάπως πιο στρωμένο το δρόμο και μπορούν να επιτεθούν για να κάνουν τους χρόνους που θέλουν. Γι' αυτό και βλέπουμε τους οδηγούς που έρχονται από τις πίσω θέσεις, που μπαίνουν μέσα στην ειδική διαδρομή, να έχουν καλύτερους χρόνους. Έτσι λοιπόν προηγείται ο Neuville, ο Thierry Neuville, με το Hyundai i20. Ακολουθεί ο Sebastian Ogier, 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με το Toyota, είναι περίπου στα 10 δευτερόλεπτα πίσω από τον Neuville. Και λίγο πιο πίσω τώρα με τον Armstrong, που έχασε χρόνο πάρα πολύ με το κλαταρισμένο ελαστικό, ανέβηκε ο Formo, ο οποίος έχει κερδίσει 2 ειδικές διαδρομές μέχρι τώρα, αλλά έπαθε και αυτός λάστιχο. Δηλαδή, φανταστείτε, να μην είχε πάθει λάστιχο, μπορεί να ήταν και πρώτος αυτή τη στιγμή στον αγώνα. Έχει πάθει λάστιχο και είναι 47,8 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρώτο Νεβίλ. Τρίτος ο Ζιέ, τέταρτος ο Μακέρλιν με Ford Puma στα 58,8 δευτερόλεπτα και στο 1-0-2 ο Μάρτιν Σέξ,
ο οποίος είναι με Ford Puma και αυτός. Κατσούτα Evans ακολουθούν, έκτη έβδομη θέση με τα Toyota, και πιο πίσω ο Danny Sordo, ο οποίος και αυτός έβαλε κλατάρισμα με το Hyundai i20, και μετά πιο πίσω ο Oliver Solberg που είπε δεν έχω καθόλου λάστιγα, πέρα και αυτός κλατάρισμα με το Toyota Yaris GR Rally 1, και είναι και αυτός επίδοξος πρωταθλητής. Τώρα, όσον αφορά τους Έλληνες, από ό,τι βλέπω πρέπει να έχει πάθει ζημιά ο Σερβερίδης, ο οποίος είχε πρόβλημα από την προηγουμένη ειδική διαδρομή με το υδραυλικό τιμόνι, κάτι που σημαίνει ότι το τιμόνι είναι πολύ πιο βαρύ τώρα, δυσκολεύεται να στρίψει, και εκεί που ήταν 26ος, από ό,τι βλέπω τώρα στην κατάσταση, έχει πέσει 40ος, δηλαδή έχει χάσει 14 θέσεις. Και από εκεί που ήταν λίγο πιο πίσω του Λάπρος Αθανασούλας με το Hyundai i20N Rally 2, όμως λίγο υποδεέστερο σε σχέση με τα Rally 1 τα αυτοκίνητα τετρακίνητα, έχει πέσει και αυτό στην 41η θέση. Πρώτος Έλληνας, ο Φλάντι, ψευδόνυμο είναι, νεαρός, πρώτη του εμφάνιση στο Rally Ακρόπολης με ένα Ford Fiesta Rally 3. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι ο Φλάντι πρώτος Έλληνας, συγγνώμη, πρώτος Έλληνας είναι ο Γιάννης ο Πλάγος με Skoda Fabia RS την 21η θέση, και μετά ο Ευθύμης Χαλκιάς με μια Fabia Evo στη 32η θέση. Ο Φλάντι όμως, που έλεγα νωρίτερα, που έχει συνοδηγό τον Κώστα του Στεφανή, που έχει περάσει από όλα τα μεγάλα ονόματα, από τον Ιαβέρη, από τον Τζίγκερ, από όλα τα μεγάλα ονόματα ο συνοδηγός, και τρέχει το 31ο του Ράλι Ακρόπολης, και τρέχει Ράλι Ακρόπολης από το 1973. Είναι ο μακροβιότερος συνοδηγός αυτή τη στιγμή. Τα πάει πολύ καλά, 36η θέση, ενώ ο Καρανικόλας έχασε 3 θέσεις με το Fiesta MK2 στην κατηγορία WRC2, και έχει πέσει στην 37η θέση. Θα δούμε πώς εξελίσσεται λοιπόν η τελευταία ειδική διαδρομή. Έχουν βγει μόνο τα δύο αυτοκίνητα, αυτοί που μπαίνουν δηλαδή πρώτες ειδικές διαδρομές, ο Evans και ο Κατσούτα. Έχουν κάνει σχετικά καλούς χρόνους, αλλά μία διαφορά μεταξύ τους αρκετά μεγάλη. Θα δούμε και τα περάσματα των υπόλοιπων οδηγών για να σας πω λεπτομέρειες. Αφήνω λοιπόν στην άκρη το WRC. Πιστεύω ότι μέχρι το φινάλε της εκπομπής να έχουμε τα πρώτα ονόματα να σας πω, άρα να δούμε πώς θα κλείσει η πρώτη ημέρα, και να πάμε λίγο στην Φόρμουλα 1, όπου πριν από λίγο ο Κίμι Αντωνέλη με την Mercedes έκανε τον καλύτερο χρόνο στο πρώτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών. Δεύτερο χρόνο έκανε ο George Russell με την άλλη McLaren, με την άλλη Mercedes, συγγνώμη. Και ο Oscar Piastri με την McLaren, αν και είχε ένα πρόβλημα στα φρένα, έκανε τρίτο χρόνο. Μια διαρροή υδραυλική άφησε αρκετή ώρα τον Λάντο Νόρις εκτός πίστας, αλλά ήταν με έκτο χρόνο. Ο Max Verstappen με τη Red Bull Ford, που έφερε πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην πίστα της Red Bull Ring, έτσι λέγεται, στην έδρα ουσιαστικά της Red Bull στην Αυστρία, έκανε τέταρτο χρόνο με περίπου 2/10 του δευτερολέπτου απόσταση. Ο νικητής της Βαρκελόνης, Lewis Hamilton, με τη Ferrari ήταν πιο πίσω από τον Verstappen, ενώ ο Arvid Lindblad ήταν με Racing Bull Ford έκτο χρόνο μπροστά τον Norris, που έκανε 7ο. Ο Charles Leclerc δεν έτρεξε, αλλά πήρε τη θέση του ρούκι ο Ντίνο Μπεγκάνοβιτς, άρα έχουμε και νέους ρούκι οδηγούς σήμερα στην διαδικασία. Τώρα, από ό,τι βλέπω, γιατί παρακολουθώ και την κατάσταση, από ό,τι βλέπω θα ξεκινήσει, αν δεν ξεκίνησε ακόμα, το δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών στην Αυστρία, στην πίστα Red Bull Ring. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, δεν έχουμε τα πρώτα στοιχεία, δεν έχουμε πρώτες δηλώσεις. Σε λίγο θα μπουν τα αυτοκίνητα εκεί. Ενώ μην ξεχνάμε ότι έχουμε και MotoGP. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται αυτό το τριήμερο είναι απίστευτο. Με Rally Ακρόπολης, WRC, με MotoGP και Φόρμουλα 1. Φόρμουλα 1, σας είπα, MotoGP θα σας πω τώρα, καθώς βρισκόμαστε στο Άσεν της Ολλανδίας.
όπου θα πραγματοποιηθεί, πιστεύουμε, ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας. Ένας ενδιαφέρον αγώνας και με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ποιο είναι αυτό? Δηλαδή, μετά τη συμφωνία Concord που έκανε η ομάδα που έχει τα εμπορικά δικαιώματα, η Liberty Media, με τις ομάδες, και θα παραμείνουν όλες οι ομάδες στο καλεντάρι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή η Aprilia, η Ducati, η Honda, η Yamaha, η KTM, ξέχασα καμία, νομίζω όχι, θα παραμείνουν και οι φυγατρικές τους, φαντάζομαι, οι δορυφορικές ομάδες, έτσι όπως τις λέμε, θα παραμείνουν στο δεσμό του MotoGP. Και αφού έγινε η συμφωνία, άρχισαν να ανακοινώνονται και οι μεταγραφές για το 2027, το οποίο 2027 θα πάμε με 850 κυβικά εκατοστά, θα έχουμε αλλαγή και θα έχουμε και κάποιες άλλες αλλαγές στο format. Λοιπόν, και θα έχουμε και περισσότερους αγώνες στα πρότυπα της Φόρμουλα 1, το κάνει και το MotoGP. Το MotoGP που θα δει τον Πέντρο Ακώστα να φεύγει από την KTM και να πηγαίνει, το είχαμε γράψει και το είχαμε πει, ότι θα πάει στην εργοστασιακή Ducati, όπως και έγινε. Τον Φραντσέσκο Μπανιάια που έφυγε από την Ducati και παρτενέρ πλέον του Mark Marquez, θα πάει ο Πέντρο Ακώστα, ενώ ο Φραντσέσκο Μπανιάια θα πάει στην ομάδα της Aprilia και θα κάνει παρέα στον Μάρκο Μπετσέκη, γιατί ο Χόρχε Μαρτίν, πρωταθλητής του 2025 συγγνώμη, του 2024, το 25 ήταν πρωταθλητής ο Μάρκ Μάρκετ, ο Χόρχε Μαρτίν θα πάει στην ομάδα της Yamaha. Μάλιστα, το έχει συμφωνήσει εδώ και αρκετό καιρό από τώρα. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα δοκιμαστικά για το δεύτερο σκέλος στην Φόρμουλα 1, οπότε δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Και αυτό που θα προσπαθήσω να σας πω είναι αν βγήκε καλός οδηγός. Βγήκε καλός οδηγός, βγήκε ο Σάμι Παχάρη, ο οποίος και αυτός αντιμετώπισε πρόβλημα με το Toyota Yaris Rally 1. Μέχρι στιγμής ταχύτερο χρόνο σε αυτούς τρεις οδηγούς στο Toyota έχει κάνει ο Κατσού, το δεύτερο Evans και τρίτο ο Παχάρη. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους οδηγούς για να τουλάχιστον τις δεκάδες, δεκαπεντάδες, γιατί μετά δεν αλλάζει εύκολα η κατάσταση, να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι οδηγοί και σε ποια θέση θα βγουν. Τώρα, το MotoGP, επαναλαμβάνω, είναι στην Ολλανδία. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν να ολοκληρωθεί η διαδικασία των δοκιμαστικών, γιατί σήμερα έχουμε τις δοκιμές όπου οδηγούν στο Q1 και στο Q2. Δηλαδή, μόλις έχουμε τους 10 πρώτους αναβάτες σε χρόνο, αυτοί οι 10 πρώτοι προκρίνονται κατευθείαν στο Q2, που θα δώσουν αύριο μάχη για την pole position. Θα έχουμε όμως τους επόμενους 10 να δίνουν μάχη για δύο θέσεις στο Q1 που θα προηγηθεί του Q2. Γιατί οι δύο πρώτοι που θα πάρουν τους χρόνους θα μπουν στη διαδικασία του Q2 μετά για να δώσουν τη μάχη για την pole position. Ωραία είναι όλα αυτά. Θα δούμε πώς θα πάει, τι θα γίνει. Είναι νωρίς ακόμα. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να ξεκινήσει η διαδικασία των ελεύθερων δοκιμαστικών στην πίστα της Ολλανδίας. Νομίζω κάπου εδώ θα πρέπει να βάλουμε σιγά σιγά ένα τέλος. Ναι, ένα τέλος σιγά σιγά. Όχι, έχουμε ακόμα 2-3 λεπτάκια για να βάλουμε τέλος, για να πάμε σε ένα διαφημιστικό break και να επανέλθουμε. Ελπίζω να μην σας ζάλισα. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί χθες στην υπεριδική διαδρομή οι δύο σχολιαστές, συνάδελφοι, το παράκαναν. Δεν άφησαν ούτε μια στιγμή τον ήχο να ακούγεται από τα αυτοκίνητα, τα σπινιαρίσματα, τα ανάποδα τιμόνια, το λάστιχο,
να φθείρεται, να ακούγεται ο ήχος των αυτοκινήτων. Μιλούσαν ακαταπαυστά και πανούσια πάρα πολλές φορές. Θα μπορούσαν όλα αυτά που είπαν να τα έλεγαν σε πολύ λιγότερο χρόνο και να αφήνουν να ακούγεται ο ήχος των αυτοκινήτων και ο θόρυβος από τα περάσματα. Ήταν μια ακατάσχετη πολυλογία. Να χρησιμοποιώ κομψό όρο, θα μπορούσα να χρησιμοποιώ πολύ πιο βαρύς όρους. Δυστυχώς η διοργάνωση δεν είχε φροντίσει να έχει μια γιγαντοοθόνη ώστε να βλέπει ο κόσμος τι γίνεται εκεί, γιατί πολλοί θεατές δεν έβλεπαν, επειδή ήταν τα τσιμεντένια, το ζέρσεϊ αρκετά ψηλά, δεν έβλεπαν τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, θα περιμέναμε λοιπόν να υπάρχει μια μεγάλη γιγαντοοθόνη όπου τουλάχιστον να πέφτουν και η σειρά των οδηγών και τι θέση έχει πάρει ο κάθε οδηγός. Δεν περιμένουμε από τον κάθε σχολιαστή να μας λέει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχουμε παρακολουθήσει εκατοντάδες τέτοιες παρουσιάσεις στο εξωτερικό. Επίσης, δεν υπήρχαν δρόμενα να ενθουσιάζουν τον κόσμο. Δεν υπήρχε ψυχοτής να σηκώσει τον κόσμο, να φωνάζει, να λέει τα ωραία του. Ήταν, θα έλεγα, σαν ένα βουβό κινηματογράφο από πλευράς θεατών. Κάποια παλαμάκια σε κάποιους οδηγούς. Επίσης, δεν ήταν φιλοξενία αυτή των δημοσιογράφων να μην έχουμε ένα δικό μας stand, κάπου να καθίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να πηγαίνουμε τσιγκάνι δεξιά-αριστερά ή να γράφουμε στα πόδια μας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει η Οργανωτική Επιτροπή να το σκεφτεί καλά. Και επίσης μου είπαν συνάδελφοι ότι είδαν τον αγώνα, την πρώτη περιοδική, από την τηλεόραση και ήταν τόσο βαρετό που τους πήρε ο ύπνος. Λοιπόν, χωρίς drone να καταγράφεις η περιοδική διαδρομή, που πας? Και τι να το κάνω εγώ το βράδυ, που πάρα πολύ ωραία ήταν, καταπληκτικά, τα δεκάδες drone που σηκωθήκαν στον ουρανό και έγραφαν πολύ ωραία μηνύματα για την οδική ασφάλεια, μειώστε ταχύτητα, κατεβείτε στο 30 χιλιόμετρα και πολλά πολλά άλλα, αλλά ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή αυτά τα drone πέταξαν. Drone πάνω από την υπερηδική, να βλέπει ο κόσμος από την τηλεόραση από πάνω πως κινούνται τα αυτοκίνητα. Δεν είχαμε. Φοβερό. Φοβερό. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Χάλασε ένα drone. Δεν υπήρχαν εφεδρικά. Σχολιάζω τα αρνητικά, γιατί πρέπει να σχολιάζουμε τα αρνητικά, γιατί μέσα από τα αρνητικά γινόμαστε καλύτεροι. Βάζω μια μικρή ανωτελεία και επανέρχομαι εδώ σε λίγο με περισσότερα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 5:30.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε δεύτερο ημίωρο, Drive and Travel. Δημήτρης Μπαλής στο τιμόνι και στο μικρόφωνο. Συντονισμένοι στον Ιντεβέτεν Sports 94,3. Και σε μια εποχή με πάρα πολύ ποδόσφαιρο, με μουντιάλ, με μηχανοκίνητο αθλητισμό, συμβαίνουν τόσο πολλά δρόμενα που προσπαθούμε να τα παρακολουθούμε όλα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα για το Rally Ακρόπολης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη. Βρισκόμαστε στην τελευταία ειδική διαδρομή της δεύτερης μέρας του αγώνα, όπου περιμένουμε σιγά σιγά να βγουν οι οδηγοί από τις ειδικές διαδρομές. Έχουν βγει αυτή τη στιγμή μόνο τρεις οδηγοί Rally 1. Όχι, συγγνώμη, έχουν βγει και άλλοι οδηγοί, αλλά με τις συγγνώμη, θα σας πω μέχρι τώρα πώς είναι η κατάσταση. Βγήκε ο Νεβίλ και φαίνεται ότι είναι μπροστά. Βγήκε ο Ζιέ, είναι λίγο πίσω. Βγήκε ο Φορμό, είναι τρίτος στην κατάταξη, και έχει βγει ο Κατσούτα, ο Έβανς και ο Παχάρη, αλλά αυτοί βρίσκονται στις πίσω θέσεις. Άρα, όπως δείχνουν τα πράγματα μέχρι στιγμής, θα κλείσει η μέρα με μια τριπλέτα Thierry Neuville με Hyundai i20, Sebastian Ogier με το Toyota Yaris και Adrien Formeau με Hyundai i20 Rally 1. Αυτή είναι η τριπλέτα, οι τρεις πρώτοι που κλείνουν την πρώτη μέρα του αγώνα. Τώρα, να σας πω τι γίνεται αύριο. Γιατί καλό είναι, αν θέλετε να πάτε να δείτε αγώνα, να ξέρετε από πριν πώς θα και πού θα κινηθείτε. Αύριο έχουμε την ειδική διαδρομή Γυμνό, που στην Πελοπόννησο, κοντά στην Τρίπολη, λίγο πριν την Τρίπολη δηλαδή, την περιοχή Γυμνό. Μπείτε να δείτε, πάρτε πληροφορίες από πού θα περάσετε. Να ξέρετε ότι η ειδική διαδρομή Γυμνό ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, αν θέλετε να την παρακολουθήσετε, το πρώτο αυτοκίνητο θα μπει 7:54. Θα πρέπει να είστε τουλάχιστον μία ώρα πριν, μέσα στην ειδική διαδρομή. Δηλαδή, θα πρέπει να είστε κοντά στις 7. Αν θέλετε να πάτε να δείτε την ειδική διαδρομή Γυμνό. Αν θέλετε να πάτε να δείτε την ειδική διαδρομή Κολίνες, που είναι εκεί κοντά στην Τρίπολη, όλοι αυτές οι διαδρομές, 9:19 μπαίνει το πρώτο αυτοκίνητο. Οπότε να είστε κατά τις 8. Εκεί. Αν θέλετε να πάτε στο Μέναλο, που είναι κοντά στη Βιτίνα, 11:05 μπαίνει το πρώτο αυτοκίνητο. Άρα κατά τις 10:10 παρά να είστε στο Μέναλο. Λοιπόν, μετά θα έχουμε το Κεφαλάρι, την ειδική διαδρομή, 12:58. Θα έχουμε ένα σέρβις στο Λουτράκι και μετά θα έχουμε επανάληψη το απόγευμα, το Γυμνό 16:39, το Μέναλο 19:05 και κλείνει η δεύτερη μέρα, γιατί τα αυτοκίνητα θα επιστρέψουν στο Λουτράκι. Την Κυριακή, επειδή πολλοί μας ακούτε στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, είναι πιο κοντινές οι ειδικές διαδρομές για τους Αθηναίους. Γιατί θα έχουμε την ειδική διαδρομή Αγίους Θεοδόρους, όπως πηγαίνουν στους Αγίους Θεοδόρους από την Εθνική Οδό πάνω δεξιά, Λουτράκι, η οποία και αυτή θα έχει κάλυψη από την τηλεόραση. Η πρώτη είναι 8:28, η άλλη 9:35. Μετά την ανασυγκρότηση στο Λουτράκι θα έχουμε επανάληψη των ειδικών διαδρομών αυτών, 12:10, 14:15. Και μετά θα έχουμε τις απονομές στο Λουτράκι, όπου εκεί διανυστερεύουν οι οδηγοί. Σας έδωσα λοιπόν λίγο το πρόγραμμα της αυριανής και της τελευταίας ημέρας της Κυριακής του αγώνα του Eco Rally Ακρόπολης, ώστε όσοι θέλετε να πάτε να το παρακολουθήσετε. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται το δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών στην Αυστρία. Έχουν μπει οι οδηγοί ακόμα, δεν έχουν μπει ακόμα στην πίστα, είναι έτοιμοι δηλαδή να μπουν σε λιγάκι από τώρα, οπότε θα ξέρουμε τι θα γίνει αν οι αναβαθμίσεις που έχουν φέρει οι ομάδες, γιατί πολλές ομάδες έφεραν αναβαθμίσεις, έφερε και η Mercedes που είναι πρώτη στο πρωτάθλημα, έφερε η Red Bull, Ford, έφερε η McLaren, έφερε η Ferrari, και να δούμε και η Ferrari τι θα κάνει. Νίκησε το προηγούμενο Grand Prix ο Lewis Hamilton με κεκτημένη ταχύτητα, να δούμε τι θα κάνει τώρα. Θα πάει σε νίκη, θα μπορέσει να καταφέρει να επαναλάβει back to back τον θρίαμβό του. Θα τα δούμε όλα αυτά. Στο MotoGP έχουμε
τις ελεύθερες δοκιμές, που πριν από λίγο, όπως ενημερώνομαι, είχαμε και κόκκινη σημαία. Η Απρίλια έκανε το 1-2, άρα μπαίνουν και ο Μάρκο Μπετζέκη και ο Χόρχε Μαρτίν κατευθείαν στο Q2. Και θα δούμε μια μάχη δηλαδή αύριο. Αλλά είχαμε και κόκκινη σημαία, γιατί έπεσε ο Άλεξ Μάρκεθ της Γκρεσίνη. Ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος ήρθε στο προηγούμενο αγώνα του Μπρνό στην Τσεχία, μετά από ένα μήνα, έπειτα από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό και χειρουργείο που έκανε στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Ήταν ένα τρομακτικό ατύχημα. Πώς σώθηκε αυτό το παιδί, και έκανε και χειρουργείο και κατάφερε μετά από ένα μήνα να επιστρέψει. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε τώρα γιατί μιλάμε, γιατί αποκατάσταση μιλάμε. Μπαίνουν στα χειρουργεία και σε ένα μήνα ξανατρέχουν. Δηλαδή, χειρουργούνται στα χέρια, στο νόμο, στο πόδι, στην πλάτη, οπουδήποτε χτυπήσουν. Και ξαναμπαίνουν σε ένα μήνα και τρέχουν. Μιλάμε απίστευτα πράγματα. Δεν έχει καταφέρει, γιατί στο ίδιο Grand Prix τραυματίστηκε και ο Γάλλος Ζωάν Ζαρκό. Δεν έχει καταφέρει ο Ζαρκό να επιστρέψει ακόμα. Τώρα λοιπόν έπεσε ο Άλεξ Μάρκεθ. Ας ελπίσουμε να μην έπαθε κάτι παραπάνω, μια ζημιά, και να τον δούμε αύριο, τον οδηγό της Γκρεσίνη Ντουκάτι, να τρέχει. Συγγνώμη, δεν ήταν ο Χόρχε Μαρτίν δεύτερο χρόνο, έκανε ο Ραούλ Φερνάντες με Απρίλια, αλλά τη Track House. Πώς έχουμε τώρα, για να δούμε τους 10 αναβάτες που περνούν κατευθείαν στο Q2. Μάρκο Μπετζέκη, Ραούλ Φερνάντες, ο Μπετζέκη με την εργοστασιακή Απρίλια, ο Πέδρο Ακώστα με την KTM, που είπαμε του χρόνου θα τρέχει για την ομάδα της Ντουκάτι, ο Άιο Γκούρα, ο οποίος ήταν μια ανάσα από τη νίκη στο προηγούμενο Grand Prix στην Τσεχία, δεν τα κατάφερε, τον περάσανε και στο sprint και στο Grand Prix, και την pole position έμεινε πίσω με την άλλη Απρίλια της Track House, τέταρτο χρόνο. Μπανιάια με την Ντουκάτι, που του χρόνου θα τρέχει για την ομάδα της Απρίλια, πέμπτο χρόνο. Έκτο, ο Μάρκ Μάρκεθ, ο οποίος κέρδισε το προηγούμενο Grand Prix στην Τσεχία, έβαλε ξανά υποψηφιότητα για τίτλο, έχει 9 παγκόσμιους τίτλους μέχρι τώρα στην καριέρα του, 7 στη μεγάλη κατηγορία, και θα είναι του χρόνου ξανά στην Ντουκάτι. Έκτο χρόνο έκανε, 7ο την Τζιάν Αντώνιο με την Ντουκάτι της VIA46 της ομάδας του Βαλεντίνο Ρώση, 8ο είναι Μπαστιανίνη με την KTM της Tech 3, ο Χόρχε Μαρτίν με την Απρίλια 9ο χρόνο, άρα μπήκε και αυτός στη δεκάδα του Q2 αύριο να δώσει τη μάχη για την pole position, και ο Άλεξ Μάρκεθ, μολονότι έπεσε και έβγαλε και κόκκινη σημαία, είχε κάνει τον 10ο χρόνο. Μακάρι το παιδί να είναι καλά και να μπορέσει αύριο να τρέξει. Αντιθέτως, ο Μορμπιντέλη με την Ντουκάτι, ο Μίρ με τη Χόντα, ο Μορέιρα με τη Χόντα της LCR, ο Αλτεγκέρ με την Ντουκάτι της Γκρεσίνη, ο Κουαρταράρο με τη Γιαμάχα, ο Βινιάλες με την KTM της Tech 3, ο Ρίνης με τη Γιαμάχα, ο Μαρίνη με τη Χόντα, ο Μίλερ με την Γιαμάχα της Πράμακ, ο Ρασγκατζίογλου, ο Τούρκος με τη Γιαμάχα της Πράμακ, ο Μπίντερ με την εργοστασιακή KTM, ο Άλεξ Φερνάντες με την Yamaha, και ο Κάρτσλοου που έχει πάρει τη θέση του τραυματία που σας έλεγα νωρίτερα, Ζαν Ζαρκό, που δεν έχει επανέλθει τελευταίο χρόνο. Αύριο θα έχουμε λοιπόν αυτούς τους 12 αναβάτες να δίνουν μάχη για τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στο Q2, για να έχουμε την διαδικασία για την pole position. Ενώ βγαίνουν ακόμα οδηγοί από την τελευταία ειδική διαδρομή, αν έχω κάτι νεότερο δηλαδή να σας πω για το Rally Ακρόπολης, πάμε να σας πω μερικά θεματάκια από το χώρο του αυτοκινήτου γενικότερα, καθώς έχουμε αρκετά. Πριν από μερικές μέρες οδήγησα και μάλιστα έχω φτιάξει και ένα βίντεο συγκεκριμένα, μπορείτε να το δείτε στο Newsy, το νέο 408, που το οδήγησα και με εντυπωσίασε και από την σχεδίαση και από την οδηγική του συμπεριφορά, με πάρα πολλά δεσού το αυτοκίνητο και την δυνατότητα να προσφέρεται με διαφορετικά συστήματα κίνησης.
που και αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, να σας πω για το 408, το οποίο μπορείτε να το δείτε σε βίντεο. Είναι πολλά αυτά τα οποία λανσάρει. Είναι ένα αυτοκίνητο με fastback σχεδίαση που φέρνει και λίγο σε SUV, αλλά κυρίως σε fastback. Πάρα πολύ ωραίο μπροστά, πολύ ωραίο πίσω, με κυματοειδή εμφάνιση και πολύ καλή οδηγική συμπεριφορά. Το αφήνω στην άκρη, πάω να σας πω άλλες ειδησούλες από το χώρο του αυτοκινήτου, που είναι επίσης αρκετές. Καθώς έκανα μια συνέντευξη, πήγα στην Ιταλία σε ένα ταξίδι αστραπή, πήγα το πρωί, γύρισα το βράδυ στη Ρώμη, πήγαμε να μιλήσουμε λίγο με τους σχεδιαστές του νέου Smart 2, hashtag 2, έτσι θα λέγονται πλέον τα αυτοκίνητα, και λέγονται γιατί έχουμε το 1, το 3 και το 5 αυτή τη στιγμή στην αγορά. Το 2, το καινούριο 2, το μικρό, αυτό το διθέσιο που ξέραμε, ξαναβγαίνει. Θα το δούμε το αυτοκίνητο αυτό στο σαλόνι του Παρισιού τον Οκτώβριο. Όμως πήραμε μια πρώτη γεύση, πήραμε κάποιες πληροφορίες. Μπείτε να δείτε αν θέλετε το βίντεο που έχουμε κάνει για τη φιλοσοφία σχεδίασης του αυτοκινήτου αυτού, έτσι όπως μιλήσαμε με τους ανθρώπους στη Ρώμη. Μας είπαν ωραία πράγματα. Λοιπόν, το αφήνω και αυτό στην άκρη. Να σας πω ότι κόλλησε το μυαλό μου τώρα και ζητώ συγγνώμη, ότι η Skoda, δεν πήγαμε σε αυτό το ταξίδι, η Skoda παρουσίασε το επιταθέσιο SUV, ένα αυτοκίνητο το οποίο το είχα δει στην πρωτότυπη εκδοχή του, το PIK. Το είδα στην Τσεχία, τώρα το παρουσίασε η μάρκα, είναι με 5 θέσεις, είναι και 2 ακόμα από πίσω, 7. Κλείνουν οι θέσεις ώστε να δημιουργηθεί και περισσότερος χώρος. Φιλοσοφία Modern Solid της μάρκας, ηλεκτρικό, με πολύ καλό αεροδυναμικό συντελεστή. 3 μέτρα μεταξόνιο, πολύ μεγάλο μεταξόνιο, 5 θέσεις διάταξη με ένα τρομερό Port Bagage 935 λίτρα. Υπάρχει και ένα Frank μπροστά κάτω από το κάθισμα, κάτω από το καπό, το μπροστινό, 37 λίτρων. Πολύ καλά εξοπλισμένο το αυτοκίνητο, με διαφορετικές εκδόσεις. Peak 60 με μπαταρία 63 κιλοβατορών, αυτονομία πάνω από 450 χιλιόμετρα. Peak 90 και 90X, το οποίο με μπαταρία 91 κιλοβατορών, αυτονομία 640 χιλιόμετρα, και έχουν τη δυνατότητα ρημούλκησης 2.000 κιλά και λειτουργία V2L για να φορτίζουν εξωτερικές συσκευές. Με πίσω κίνηση οι δύο εκδόσεις, η 60 και η 90, τετρακίνητη η 90X. Αυτό λοιπόν είναι και το νέο PIK της Skoda, το πρώτο της SUV επταθέσιο και αμιγώς ηλεκτρικό, δεν το συζητάμε. Η μάρκα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά περιθώρια. Βέβαια, πολλά ηλεκτρικά. Εντάξει, το έχουμε πει αυτό, ηλεκτρικά, πάρα πολλά τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά. Νομίζω ότι η τάση αρχίζει να βελτιώνεται αγοράς ηλεκτρικού στην Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται στο 6% αυτή τη στιγμή στην αγορά του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, η Ευρώπη βρίσκεται στο 17,8. Απέχουμε κοντά 12 μονάδες. Να δούμε αν μπορούμε να την πιάσουμε, να την κλείσουμε αυτή τη διαφορά. Είναι και πολλά. Η Ελλάδα δίνει κίνητρα αυτή τη στιγμή, ως τις λίγες χώρες που δίνουν κίνητρα η κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι να υπάρχει και αγοραστική γενικότερα δύναμη και να υπάρχει και η νοοτροπία. Στο εξωτερικό κάποιες χώρες έχουν την οικονομική δύναμη αλλά δεν έχουν την νοοτροπία, κάποιες χώρες έχουν την νοοτροπία αλλά δεν έχουν την οικονομική δύναμη, κάποιες χώρες θα συνδυάζουν και τα δύο και βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι και στην Ελλάδα μπορούμε να ανέβουμε πάνω από το 6% στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης. Αφήνω στην άκρη και το Skoda, το PIK. Να σας πω ότι είναι αρκετά τα νέα που υπάρχουν.
τα νέα που υπάρχουν, γιατί και στη Φόρμουλα E στα ηλεκτρικά μονοθέσια θα έχουμε πάρα πολλούς αγώνες και του χρόνου θα έχουμε πολύ πιο ισχυρά μονοθέσια και θα έχουμε και 21 αγώνες ρεκόρ για την σεζόν 26-27 και θα έχουμε και περισσότερες περιοχές, δηλαδή θα έχουμε Σαουδική Αραβία, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, στο Όστιν, στο Μαϊάμι, Βραζιλία, Κίνα, Γερμανία, Αγγλία, πάνω Αγγλία στο Brands Hatch στο Λονδίνο. Μετά θα έχουμε Ολλανδία, στο Ζάντβουρντ, στην Ισπανία, στην Κίνα ξανά, στη Σανγκάη, στην Ιαπωνία. Άρα θα έχουμε πολλά σιρκουί ή πρι, έτσι όπως τα λέμε στη γλώσσα των μονοθεσίων της Φόρμουλα E. Φόρμουλα E που θα είναι πανίσχυρα τα αυτοκίνητα, θέλανε να έχουν ένα μείγμα και με πίστες κανονικές αλλά και με πίστες που πραγματοποιούνται στους σε δρόμους πόλης. Γι' αυτό και αλλάζουν το καλεντάρι και πάνε σε 21 Ήπρι από την νέα χρονιά. Το αφήνω και αυτό στην άκρη, να σας πω 2-3 πράγματα από τουριστικής πλευράς. Τη Δευτέρα μας ανακοίνωσε το Υπουργείο, αλλά μάλλον δεν θα προλάβω να πάω, ότι 12 το μεσημέρι μας θέλουν για να μας δείξουν το καινούριο visitgreece.gr πως είναι ανανεωμένο. Δεν προλαβαίνουμε να πάμε, όταν μας ενημερώνουν τελευταία στιγμή δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι με το αεροδρόμιο της Αθήνας από ό,τι ακούμε, γιατί με τα ραντάρ κάτι γίνεται και υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στις πτήσεις, έτσι πληροφορηθήκαμε. Αυτό ακούγεται το τελευταίο 24ωρο. Γενικά η τουριστική κίνηση, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, πηγαίνει καλά. Η τουριστική κίνηση δείχνει ότι είναι καλή και στα νησιά μας. Περιμένουμε βέβαια κορύφωση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά η σεζόν εξελίσσεται ομαλά τηρουμένων των αναλογιών και δεδομένης της κατάστασης, έτσι όπως είχαμε την κατάσταση να εξελίσσεται με τον πόλεμο, με το πετρέλαιο, με την αύξηση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια. Άρα έχουν γίνει αρκετά πράγματα τα οποία έβαλαν τη διαδικασία τους ταξιδιώτες στο last minute, να σκέφτονται δηλαδή την τελευταία στιγμή για να ταξιδέψουν. Πολλά θεματάκια είχα συγκεντρώσει για σήμερα, αλλά μας έφαγε περισσότερο η διαδικασία των αγώνων, τα αγωνιστικά, γιατί εντάξει, τα αγωνιστικά είναι ένα μεγάλο κομμάτι του χώρου του αυτοκινήτου και πολλοί τα παρακολουθούν, κάποιοι άλλοι λιγότερο. Ενδεχομένως αυτά που σας λέω τώρα να σας είναι βαρετά. Μπορείτε να διαβάσετε πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία γράφω καθημερινά στο newsit.gr όσον αφορά το αυτοκίνητο, στο pagenews.gr όσον αφορά τα ταξίδια, τα θέματα τα οικονομικά, θέματα ανάπτυξης. Όλα εκεί τα παρουσιάζουμε. Εγώ θα ήθελα να σας αφήσω λίγο νωρίτερα σήμερα και λόγω του λαιμού μου και λόγω της προσπάθειας που κατέβαλα για να μπορέσουμε να βγάλουμε την εκπομπή σήμερα. Να σας αφήσω στην ομάδα του Intervention Sports, γιατί έχουμε και πολλούς αγώνες και θα σας κάνουμε και μεγαλύτερη ανάλυση για το ότι έπεται στο Μουντιάλ, το οποίο εξελίσσεται με εντυπωσιακό τρόπο, γιατί έβλεπα και την νίκη, πολύ ωραία νίκη του Εκουαδόρ, που πολλοί ξέρουν το Εκουαδόρ από τις μπανάνες, αλλά τώρα το μαθαίνουν και από την μπάλα. Εντάξει, γιατί να μην λέμε μόνο μπανάνες Εκουαδόρ, να φέρουμε και καμιά παιχτούρα από το Εκουαδόρ, να λέμε σε ελληνικές ομάδες που παίξανε με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί ήταν και λίγο μπλαζέ, αλλά τους έβαλαν δύο γκολάκια και ειδικά το δεύτερο ήταν υπέροχο γκολ μέσα από τα χέρια του Νόιερ, ο επιθετικός του Εκουαδόρ, την έστειλε μπάλα στο παραθυράκι. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Λοιπόν, σας αφήνω να σας πούν πολλά περισσότερα τα παιδιά στο στούντιο. Από τον Δημήτρη Βαλίτνο στον τιμόνι και στο μικρόφωνο και τον Drive and Travel, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά σε όλους, τα λέμε την ερχόμενη Παρασκευή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Πιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την...

θα μείνω να κοιτώ σαν να μονά παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου να σε προσέχω να

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Rock and Metal Moments εδώ στο στούντιο του Radio 107,3. Μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά στο www.radionews.gr. Στο πρώτο μικροφόνο είναι ο Wizard και στο δεύτερο είναι ο
1: Γιώργος Παναγωδήμος.
0: Ο Γιώργος Παναγωδήμος. Πάλι είχαμε καιρό να κάνουμε εκπομπή, την κάνουμε live εκπομπή.
1: Τώρα κάνουμε το comeback μετά από 3 μήνες.
0: Πολύ ωραία. Μην τα λες όλα, ξέρεις. Λοιπόν, ακούσαμε το The Great Gig in the Sky από τους Pink Floyd, από το album Dark Side of the Moon.
1: Και το επόμενο κομμάτι είναι το Fake Plastic Trees των Radiohead.
0: Ας τα ακούσουμε λοιπόν.

στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

πολλές φορές μπροστά στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου να σε προσέχουν να

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.